Ρηματιά. Αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα. Όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Masterball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Έλα, ο Τσέντι Σουίμς πρωινιάτικα. Ακούσαμε το Bad Dreams κάπου στα 9 λεπτά πριν από τις 7. Σήμερα, thank God it's Tuesday, 29 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω για άλλη μια φορά την Νατάσα Τούρζα!
1: Και τον Άντι Παναγιώτου. Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε?
1: Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά, σίγουρα είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, πάρα ναι. πολύ καλά.
0: Βολέψω εκεί πέρα να πω στους ακροατές ότι με το που μπήκα στο σταθμό,
1: ναι.
0: την βρήκα στην είσοδο.
1: Ήθελα να του κάνω πλάκα. Τραβούσα βίντεο, είχα στημένο το κινητό και έκανα και καλά τάχα. Επειδή τον είδα που πάρκαρε από κάτω, επειδή κοιτάω το παράθυρο.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και μετρούσα τα λεπτά, λέω τώρα, άκουγα το ασανσέρ, λέω ανεβαίνει, κάτσε να του κάνω μια πλατικίτσα. Και καλά έστησα το κινητό, όντως έγραφε και έκανα αυτούς που κάνουν το outfit of the day.
0: Είναι το κάποιοι, outfit check.
1: Ναι, είναι κάποιοι που το κάνουν, που δείχνουν κάθε μέρα τι φοράνε.
0: Πολλοί το κάνουν.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνος είναι ένας τύπος ο οποίος το κάνει και ξεκινάει πάντα με το σόβρακο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Για να τραβάει τα βλέμματα και τα views.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ έχει κάποιους που βλέπω όμως που όντως είναι η δουλειά τους και παίρνεις ωραίες ιδέες.
0: Όχι, λέω
1: όχι
0: για
1: τώρα ο καθένας, τώρα, εγώ ας πούμε, ναι. που δεν ξέρω να ντύνομαι, να συνδυάσω το ροζ με το.
0: Εννοείται ότι δεν ξέρεις να ντύνεσαι, γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ που συζητάμε για αυτό το outfit check που έκανε τώρα το πρωί, μαζί διαπιστώσαμε τη φορά η ανάποδα το παντελόνι.
1: Ανάποδα το παντελόνι μου!
0: Οι τσέπες είναι από πίσω.
1: Ναι, οι τσέπες αντί να είναι από την μπροστινή μεριά, έβαλα η ετικέτα για να καταλάβει την από μπροστά.
0: Ναι.
1: Το έκανα και αυτό.
0: Εντάξει, okay, όλα καλά.
1: Τέλος πάντων, όμως, αν δεν έμπανα στη διαδικασία να τραβήξω το βίντεο, δεν θα ανακάλυπτα ότι φορούσα ανάποδα το παντελόνι μου.
0: Ναι.
1: Για να μην με πιάνει το μάτι.
0: Α, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97-710-710. Και στο ερώτημα, τι παίζει απόψε στο σπίτι, η απάντηση είναι συνήθως: άνοιξε τη σειρά Vision και βλέπουμε. Αθλητικά, σειρές, ταινίες, έχει πάντα κάτι για όλους.
1: Αυτό που έχετε να κάνετε είναι για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες να μπείτε στο sita.com.cy.
0: Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική για να συντονιστούμε λίγο εδώ πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε με την περίπτωση της Νατάσας.
1: Θα αλλάξω το παντελόνι, θα το βάλω από τη σωστή μεριά.
0: Άστο, μα είπαμε. Αν το βάλεις σωστά, θα έχεις πρόβλημα.
1: Δεν φαίνεται κάτι.
0: Θα αρχίσουν τα θέματα κατευθείαν.
1: Δεν φαίνεται κάτι.
0: Επειδή
1: είναι έτσι φουσκωτό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι είναι αυτό, είναι το puffer, όπως είναι,
1: ναι,
0: το.
1: Είναι φουσκωτό, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι τσέπη αντί να είναι μπροστά ή είναι πίσω.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Απλά με πάω να βάλω τα χέρια στις τσέπες, δεν πάνε μπροστά, πάνε στην πίσω
0: μου. Να πιάνεις έτσι λίγο τον ποπό σου από πίσω. Να λες, τι μανάρι είμαι εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.
4: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
5: Και από γεύση.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
8: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Cocktails και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα

0: κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only here.

0: Alex Warren και Fever Dream εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα γενέθλια.
0: Ρίχτο, Νατάσα.
1: Στη μικρή τη Μαρία, χρόνια πολλά στέλνει ο μπαμπάτης ότι η κόρη μας έχει τα γενέθλιά της και της ευχόμαστε χρόνια πολλά να είναι πάντα καλά. Από την οικογένειά της οι ευχές, ο Τάσος ο παπάς, αγάπη η μαμά και ο Αριστίδης ο αδελφούλης της. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε το κοριτσάκι σας και να είστε έτσι όλοι καλά με υγεία. Τι ωραία, πόσο ωραία. Μαράκι μας γλυκό.
0: Happy happy birthday, ό,τι καλύτερο. Ναι, είναι πολύ ωραία τα γενέθλια και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Από την άλλη έχουμε την Ερατό, τώρα είναι η ώρα του ακροατή.
1: Ναι.
0: Που λέει είναι άποψη να φοράμε ένα από τα ρούχα, οπότε μια χαρά, καλημέρα.
1: Ερατό μου, το έβαλα από τη σωστή μεριά το παντελόνι, γιατί δεν μπορούσα. Είμαι και λίγο. Δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική.
0: Εντάξει, okay.
1: Αν δεν το έπαιρνα χαμπάρι, θα τα άφηνα. Αλλά έλα μου τώρα που το κατάλαβα.
0: Εάν τώρα συντονιστήκατε, ήρθε με το παντελόνι ανάποδα. Με την φόρμα, τι είναι αυτό.
1: Παντελόνα.
0: Α, παντελόνα είναι.
1: Παντελόνα.
0: Α, παντελόνα. Okay, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα στον άλλο Βασίλη. Back to back Βασίλιδες.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Ετοιμάζεσαι.
0: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Γενικά τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν ξέρω, στην προηγούμενη μου ζωή πρέπει να ήμουν ο Άι Βασίλης.
1: Λες. Θα μπορούσες άνετα να είσαι εδώ μεταξύ.
0: Δεν βγαίνει διαφορετικά, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τη ημέρα. Σήμερα είναι στο μεταξύ Τρίτη. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα έχουμε το Quiz of the Day σε λίγο.
1: Έχουμε και καραόκε.
0: Ναι, μπράβο αυτό. Είδες, έχασα λίγο τις μέρες.
1: Παιδιά, του το θύμισα. Μήπως έπρεπε να μην το θυμίσω.
0: Όχι, καλά, θα πάει και αυτό.
1: Τέλεια. On this
0: day. On this day. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι γιορτάζει ο Κυριάκος, ο αδελφός μου.
1: Άνα τον χαίρεσε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Πετρονία.
1: Μάλιστα, άσχετο, δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα.
0: Δηλαδή Κυριάκος και Πετρονία δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.
1: Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε ή σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Καλή ώρα από το μαράκι μας το γλυκό. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Μ' αρέσει αυτό. Δεν πρέπει να σπαταλάμε το φαγητό μας γενικότερα, ούτε να το πετάμε. Και είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Να ζήσεις καρδιά μου.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, να με χαίρεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να σας πούμε τι σαν σήμερα. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
1: Πάμε και στο 1964, όπου κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα. Είναι η λεγόμενη Ματίλντα.
0: Όχι, είναι άλλο
1: Μαφάλντα,
0: αυτό. Μαφάλντα.
1: Από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Μιλάμε για πολύ άσχημη φίγουρα.
1: Έλα ρε, σημεινήσε τέτοιο.
0: Άσχημο το κοριτσάκι εδώ πέρα. Σαν σήμερα απεβίωσε τέλος. Το 1913 ο Ρούντολφ Ντίζελ, Γερμανός μηχανικός, ανέβριστη εγάμενο Ντίζελ, ρε Νατάσα.
1: Το Ντίζελ.
0: Ποιο είναι το Ντίζελ?
1: Αυτό που βάζω στο αυτοκίνητό μου. Α, νόμιζα.
0: Όχι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ όντως είναι γερμανικός μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε ή μάλλον προχώρησε στην εφεύρεση της μηχανής εσωτερικής
1: καύσης που πήρε το όνομά του. Παιδιά, ούτε καν πήγε στο μυαλό μου στα ρούχα. Είδες, πήγες να με μπερδέψεις.
0: Αλλά.
1: Πανέξυπνο.
0: Ναι, τόσο εξυπνάδα. Πού να χώρισε αυτό το στούντιο. On this day.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σας έχουμε πρωί-πρωί πουρνό-πουρνό διαγωνισμό. Αλλά πρώτα πάμε στα μηνύματά μας, γιατί σχολιάζουν εδώ τα του Παντελονίου.
1: Όπου έγινε το ζήτημα του Παντελονίου μεγάλο, έτσι.
0: Ναι. Λέει εδώ η Νατάσα, ας πούμε. Νατάσα μου, so what. Εγώ πήγα πολλές φορές στο γραφείο με το φόρεμα ανάποδα.
1: Αγάπη, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μείνω με το παντελόνι ανάποδα αν δεν το συνειδητοποιούσα. Όμως επειδή το κατάλαβα, ξέρεις, δεν μπορούσα. Μου είχε κολλήσει μέσα στον εγκέφαλό μου, ρε παιδί μου. Έπρεπε να το βάλω από τη σωστή.
0: Εντάξει, επειδή βάζεις και τα χέρια στις τσέπες πολύ
1: ναι,
0: συχνά.
1: Ναι, και επειδή τώρα πήγα να βάλω τα χέρια στις τσέπες και δεν ήταν στη σωστή θέση, ήταν από πει.
0: Είναι άποψη, εγώ θεωρώ. Τέλος πάντων. Απ' την άλλη, η Στάλο λέει, καλημερούδια αγαπημένη μας, εγώ απορώ, Νατάσα μου, πώς δεν το ένιωθες ότι ήταν ανάποδα το παντελόνι. Το έπαθα κι εγώ και μόνο που το φόρεσα ένιωθα ότι κάτι πάει λάθος.
1: Είναι πάρα πολύ φουσκωτό και πολύ ρηχτό και πίστεψέ με, δεν το καταλαβαίνεις. Αν δεν έβαζα τα χέρια στις τσέπες να συνειδητοποιήσω ότι είναι σαν να είναι, ότι είναι από την πίσω μεριά, δεν θα το καταλάβαινα. Θα το ανεβάσω σε story, γιατί τύχαινε και για άλλο γράφω με άλλο αλλιώς κατέληξε.
0: Καλημερούδια στην Αθηνά και στην υπέροχη φαμίλια εδώ στα κορίτσια μας. Κοίταξε τι όμορφη φωτογραφία. Σας ακούμε, παιδιά, λέει.
1: Μαμά και κόρες κουκλίτσες.
0: Ναι. Είναι copy-paste το μεταξύ, έχω την εντύπωση.
1: Μοιάζουν πάρα πολύ, ναι.
0: Μοιάζουν ειδικά το μικρό, νομίζω.
1: Ναι, μοιάζει που... με τη μαμά πολύ, ε.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι μοιάζει λίγο παραπάνω. Τώρα, δικές μου σκέψεις, Αθηνά μας. Καλημέρα από την Αναστασία και τον Κυριάκο. Να μαζί ο Κυριάκος, ναι,
1: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Μιχάλη μας. Είναι βεβαίως και οι ευχές που μου στέλνετε για τον αδελφό μου, σας ευχαριστώ.
1: Νόμιζα ότι θα μου πετάξει κανένα δεύτερο όνομα ότι έχεις. Εσύ έχεις δεύτερο
0: εγώ
1: όνομα.
0: Εγώ έχω δεύτερο όνομα, ναι.
1: Αχ, θύμισε μου, το ξέχασα. Τι είναι, Θανάσης?
0: Όχι.
1: Είναι. Αχ, Μιχάλης είναι.
0: Μιχάλης, ναι. Μπράβο. Μπράβο.
1: Μιχαλάκι μου.
0: Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Δεν γυρνάω σε αυτό. Καλημερούδια στη Βαλάντο.
1: Όχι, έφαγα φλασιά που με τον κουμπάρο μου, τον Τάσο, τον Θεοδόρου.
0: Ναι.
1: Που επί χρόνια δεν ήξερα ότι έχει δεύτερο όνομα στην ταυτότητά του.
0: Α, και εγώ το μάθα.
1: Ότι είναι Τάσος Αντώνιος.
0: Μπράβο. Νομίζω τον φώναζα Αντώνιο εγώ.
1: Ναι, για πλάκα.
0: Κάπως έτσι.
1: Έτσι, λίγα-λίγα μας τα βγάζετε, σιγά-σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας. Καθώς δίνουμε διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Κάναμε την κλήρωση, την έκανα εγώ την περασμένη Παρασκευή. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός φυσικά για το The Great Outdoor Event 2026, το οποίο έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη. Παιδιά, τώρα, αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Εμείς εννοείται σας στέλνουμε έτσι εντελώς δωρεάν και σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις, γιατί έγινε χαμός με αυτό το διαγωνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Τις δώσαμε τις 10, πάμε για άλλες τώρα να
0: Μάλιστα.
1: δώσουμε να χαρίσουμε, για να
0: έτσι.
1: Ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle με εκθέσεις, δραστηριότητες. Ένα μεγάλο VR διαγωνισμό που σας χαρίζει ψισταριά 950 ευρώ. Και όσοι είστε και ψίστες και σας αρέσει γενικότερα και ασχολείστε,
0: mm-hmm.
1: νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο δώρο.
0: Είναι πολύ μερακλείδες.
1: Αυτό που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι πολύ απλό. Να στείλετε μηνυματάκι στο Viber στο 97710710 γράφοντας τη λέξη outdoor και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Όπως είπαμε, διεκδικείτε 10 διπλές προσκλήσεις. Κλήρωση θα γίνει ξανά την Παρασκευή. Δώσε μας και μια εικόνα έτσι, Άντι μου, για το τι θα δουν τα παιδιά μόλις πάνε εκεί. Στην
0: είναι
1: έκθεση.
0: Ξεκάθαρα ένα event για όλους όσοι αγαπούν τη δράση και τη φύση. Εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για κάμπινγκ, ψάρεμα, κυνήγι, ποδήλατο, θαλάσσια σπορ και 4x4 off-road. Και υπάρχουν εκτός από την έκθεση προϊόντων, ζωντανές επιδείξεις, δραστηριότητες για παιδιά, workshops, αλλά και διαδραστικά παιχνίδια, όπως είναι και ο διαγωνισμός που διεκδικείται την ψισταριά. Αυτά.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Άρα, μήνυμα τώρα, μην το καθυστερείτε. Στο Viber, στο 97 710 710, γράφετε outdoor και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Νουέβα Γιόλ, Bad Bunny εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Για πες, τι γίνεται?
1: Γίνεται, μου λες τι γίνεται, δεν γίνεται, δεν το ξέρω. Κάτι πάρα πως έτσι,
0: ναι, γιατί όμως κάθε φορά τραγουδάμε ελληνικά?
1: Γιατί εντάξει, ελληνικά μιλάμε, μπορούμε να μας βγει και το ελληνικό, δεν κατάλαβα, δεν είναι κακό.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ αντιλαμβάνεσαι.
1: Γιατί με ρωτάς τι γίνεται, θα σου απαντήσω γίνεται, ας πούμε. Άμα με ρώταγε στα αγγλικά, μπορεί να μου ερχόταν κάτι στα αγγλικό. Λέμε τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν μιλάς με κόσμο, σε ρωτάνε κάτι και τους απαντάς τραγουδιστικά?
1: Όχι, σε σένα μου βγαίνει. Μου βγάζει αυτή τη μελωδία από μέσα μου.
0: Ωρε, φίλε. Εντάξει. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο το καράοκι, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Για την ώρα πάμε στην Britney Spears, που για πολλωστή φορά ανέβασε ένα βίντεο. Νέες αντιδράσεις στα social media για το κορίτσι, όπου σε ένα καινούριο βίντεο φαίνεται να χορεύει φορώντας ένα άκρος αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ πίσω της εργάζεται ένας άνδρας.
1: Εργάζεται?
0: Ναι. Οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το θέμα με τις γνώμες να διχάζονται. Ρε παιδί μου, αυτή δεν κάνει αυτά τα βιντεάκια στο σπίτι,
1: είναι
0: τα έξαλα?
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι. Ας μην πάμε.
1: Σου προκαλούν μια. Εμένα μου προκαλούν μια στεναχώρια.
0: Τα μονοπάτια. Πούμε, ναι. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μπορεί να τρολάρει κιόλας.
0: Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνω τι λες και είμαι μαζί σου, γιατί κι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια γυναίκα που πέρασε τα πάνδυνα.
1: Και πολλά, ναι.
0: Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σου λέει ότι είναι στο σπίτι, στην επαυλή της, είναι ένας εργάτης από πίσω και αυτή και καλά.
1: Ναι, ο εργάτης όμως κάνει... τι κάνει, είναι υδραυλικός, ξεβουλώνει κάτι.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
1: Φτιάχνει κάτι. Ναι, μου λες εργάτης, τι ξεχορταριάζει, τι κάνει.
0: Δεν έχω πληροφορίες για τον εργάτη.
1: Το βίντεο θέλω να δω. Οχ,
0: εντάξει, να σου βάλω
1: αυτό
0: το βίντεο. Έλα το βίντεο. Δες το βίντεο.
1: Κρεμάει κουρτίνες ο άνθρωπος.
0: Έπρεπε να ξέρουμε τι κάνει ο...
1: Ο Χριστός και...
0: Ναι,
1: αλήθεια
0: έχει
1: τώρα.
0: Ξεφυγεί, αλήθεια,
1: έλα,
0: ναι.
1: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Γιατί έδειξε και λίγο παραπάνω κάποια πράγματα.
1: Τα έδειξε όλα.
0: Ναι.
1: Και τα πιέζει, τα ζουπάει.
0: Εντάξει, καταλάβαμε.
1: Έλα ρε παιδιά, τι
0: όλα δεν τα ρίξε.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Το πάνω μέρος.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και χορεύει ρε φίλε, έτσι πολύ...
1: Συνεχίζει.
0: Προκλητικά θα λέγαμε. Δεν είναι ότι θέμα. Όπως θέλει μπορεί να χορεύει, αλλά ενώ κάνει εκείνο τον ερωτικό χορό, τον πιο έτσι.
1: Ο άλλος που κρεμούσε τις κουρτίνες, ο κασμημένος, πώς δεν έπεσε να τσακιστεί, τι κάνει.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Και θα πήγαινε μετά στη γυναίκα του, θα έλεγε: γυναίκα,
1: κρέμασα κάτι κουρτίνες της Britney.
0: Ήταν εκεί,
1: σήμερα.
0: Ναι, ήταν εκεί. Καθόλου toxic σε αυτή την περίπτωση, ήταν πολύ εξάλλη.
1: Αχ, τον άνθρωπο, τι το βρήκε. Ναι, κύριος ναι, όμως ναι. Πάνω στη σκάλα να περνάει την κουρτίνα, τους κρίκους. Μπράβο
0: τι
1: του.
0: Να κάνει, ρε, φίλε,
1: του
0: εντάξει.
1: Το δίνω, του το δίνω.
0: Πάντως αυτό που λένε πάρα πολύ είναι ότι ρε, παιδί μου, χρειάζεται βοήθεια, απεγνωσμένα βοήθεια.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι τώρα.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι αναρωτιούνται, είναι αυτά που έλεγες και εσύ, τι ακριβώς. Είναι το θέμα, ποιο είναι το θέμα μαζί της, ότι δεν είναι φυσιολογικό και μπούρου μπούρου, εντάξει, αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα το αφήσουμε έτσι.
1: Αν
0: να
1: το δείτε το βιντεάκι και το πάρει το μάτι σας, στείλτε μας ένα μηνυματάκι στο 97-710-710 να μας πείτε. Ο άνθρωπος πίσω, όσοι τον προσέξατε, κρέμασε καλά την κουρτίνα, ναι ή όχι.
0: Πάντως εμείς θα πάμε με Britney Spears.
1: Πάμε.
0: Because you drive me crazy.
1: Αυτό.
0: Έπρεπε να το συνοδεύσω λίγο με ένα τραγούδι. Πάμε με αυτό το οποίο δεν είναι τόσο. Ρε παιδί μου, δεν είναι από τα. Ξέρω, hit me baby one more time.
1: Όχι, αλλά.
0: Το ξέρεις.
1: Εννοείται. Πώς καλά, πάει. Η Britney έχει σημαδέψει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Πες μου λίγο. You drive me crazy.
1: Anna. I can't sleep. I'm so excited.
0: I mean. Όχι, καλή εσύ, θα σε κρατήσουμε.
1: Δεχτώ.

0: Coming up next, Choice FM. Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Στο Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Νατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Τραγούδι από τους Maroon 5, Wake Up Call. Κάπως έτσι ξυπνάμε εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Tuesday, 29 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά, εντάξει, θα φύγει για το καλοκαίρι. Δεν το λέμε τόσο πολύ ότι είναι καλοκαίρι τώρα. Σας έχω πει ξανά την κουβέντα που συνήθως μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάζουμε σκεπτικό και τέλος πάντων να είμαστε στη φάση που τελείωσε το καλοκαίρι με το που γυρνάει ο μήνας. Δηλαδή φεύγει ο Αύγουστος και τσουπ, παπαλά, that's it. Βεβαίως στην Κύπρο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά οκ, okay, είναι και τα τρεχάματα της εργασίας και όλα αυτά. Εδώ είναι το κορίτσι μας, ήρθε ο καφές, εντάξει, όλα καλά. Τι σου είπε ο άνθρωπος?
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Δεν είναι τέσσερις, τρεις είναι.
0: Τρεις παρήγγυλα. Εντάξει, η άλλη δεν ήθελε. Τα βγάζουμε όλα κανονικά στον αέρα. Έλεγα για τη φάση ότι ολοκληρώνεται ο μήνας τώρα.
1: Ναι.
0: Και
1: σιγά σιγά. Σίτα.
0: Όχι, όχι, ότι φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, λίγο ή πολύ να θεωρούμε ότι με το που αλλάζει ο Αύγουστος ότι τελείωσε. Αλλά έχουμε ακόμη καλοκαίρι, δεν είναι?
1: Έχουμε ακόμα. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχουμε μέχρι τον Νοέμβρη, νομίζω, μας κρατάει καλά. Ενώ όχι να ζεσταίνεσαι, αλλά μπορείς να κάνεις και μπάνιο στη θάλασσα, άμα είναι πιο ζεστή ημέρα.
0: Μα ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα άρχισε να κάνει λίγα.
1: Πολύ πρωί και όταν σιρουκώνει μέσα στην ημέρα, γενικότερα ζεσθενόμαστε.
0: Τώρα που λες για τη ΣΥΤΑ, εντάξει, επειδή ολοκληρώνεται και ο μήνας, με τα ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις τέσσερις κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Έτσι, κατεβάζετε το MySita App, εξαργυρώνετε τα stars και διεκδικείτε αυτό το μεγάλο δώρο. 29 έχει σήμερα, μέχρι 31 πάει ο μήνας ο αυτός.
0: Μέχρι 30. 30.
1: Οπότε έχετε σήμερα και αύριο, παιδιά. Mm-hmm. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Ναι, και ολοκληρώνεται και αυτός ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Και έρχεται άλλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί ετοιμαζόμαστε για καραόκε. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και θα έρθουμε εδώ να το
1: είμαι προχωρήσουμε. Είμαι πολύ αγχωμένη για το συγκεκριμένο που ετοιμάζει, να ξέρετε. Choice FM 104.3 and

0: Choice FM 98,2,104,3 και Choice Breakfast φυσικά. Ζεστό, γευσάτο, γλυκό πρωινό σερβιρισμένο από τον Άντι Παναγιώτου.
1: Και βεβαίως, την αγαπώ, μπράβο. Ναι, η αλήθεια να λέγεται, γιατί να μιλήσει το όνομά σου, εντάξει, μια χαρά. Βεβαίως απ' την άλλη, το πρόγευμα το δικό μας είναι και χωρίς θερμίδες.
0: Δηλαδή, επειδή είμαστε λίγο λιτοδιαιτοί.
1: Ναι, επειδή κάνω και εγώ δίαιτα, πρέπει και εσείς να κάνετε. Κάνω στην πράξη, ας πούμε. Αλλά ναι, μιλώντας για το breakfast, OK, εδώ είναι και πλούσιο, αλλά παράλληλα και χαμηλό σε λιπαρά.
0: Έτσι και υγιεινό. Και εγώ δεν είμαι του γλυκού.
1: Δεν αλλά... παχαίνει, ομορφαίνει, κυρίες και κύριοι. Έμα, συγγνώμη. Λοιπόν, το twist για το σημερινό παιχνίδι μας για το καραόκε είναι ότι έφτιαξα έτσι πρόχειρα τώρα το πρωί με τον chat ένα application όπου θα σου το δείξω κιόλας.
0: Κοίτα, αυτός όμως για να μας εκδικηθεί, hello.
1: Το δοκίμασα, έκανα λίγο κάποιες δοκιμές.
0: Αν έχει τα νεύρα του μαζί που σμαλώνεται κάθε μέρα τώρα, και μας κάνει να μας σαμποτάρει.
1: Να σου πω, επειδή το application είναι κάτι το οποίο φτιάξαμε μαζί, είναι solo, υπάρχει εδώ, μια χαρά. Και ποιο είναι το twist? Πήγα να σας πω ότι έφτιαξα ένα application το οποίο έχει ένα κουμπί που λέγεται Random Karaoke.
0: Ναι.
1: Και το πατάς, σου λέει το τραγούδι που πρέπει να ερμηνεύσεις, αλλά
0: ναι,
1: η ιδιαιτερότητα είναι ότι σου λέει τον ρόλο με τον οποίο θα ερμηνεύσεις το τραγούδι. Εγώ το σκέφτηκα.
0: Το ύφος εννοείς.
1: Ναι, ας πούμε εδώ λέει, πάτησα πριν λίγο, λέει το Hello της Adele σαν δελτίο καιρού που ξαφνικά αγριεύει.
0: Πώς... Εσύ, πώς γίνεται αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βασικά δεν τραγουδάς.
1: Εντάξει, θα
0: δεν
1: το δούμε. Θα το δούμε. Εντάξει, να πατήσω το κουμπί.
0: Όχι.
1: Are you ready? Θα μου πεις, αν δεν σ' αρέσει, θα το ξαναπατήσουμε. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Εγώ τι βλέπω, πώς θα λέω αυτά τους στίχους.
1: Θα βάλουμε. Εντάξει, τώρα έφτιαξε το application.
0: Α,
1: που...
0: να το κάνω, θα το δοκιμάσεις. Δεν το κάνουμε τώρα κανονικά.
1: Όχι, αγαπούλα, θα κάνουμε το. Θα πατήσω. Θα μας βγάλει το τραγούδι.
0: Θα μας βγάλει.
1: Και θα το βάλω εδώ να το τραγουδήσουμε.
0: Να δούμε, έλα.
1: Είπαμε, είναι application, δεν είναι τόσο εξελιγμένο.
0: Αγχώθηκα πάρα πολύ.
1: 3, 2, 1, πάμε. Είναι το τραγούδι Mbop των Hanson σαν pop star που ξεχνάει τους στίχους live. Αυτό σου ταιριάζει, είναι ό,τι πρέπει. Γιατί δεν θα ξέρεις το τραγούδι, το ξέρεις.
0: Να λέω μόνο τον Μπομπ.
1: Ναι, τον Μπομπ το σουγαράκι.
0: Πάτε ένα.
1: Θες να το.
0: Να δούμε στο τι μας βγαίνει.
1: Να το κάνουμε μαζί. Έλα, πάμε. 1, 2, 3.
0: Stop.
1: Adele, Rolling in the Deep. Σαν δίσκο της Αθήνας του 79.
0: Το κάνουμε.
1: Τον αγαπώ τον chat.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, θα το βρούμε, θα το βρούμε. Okay.
0: Ναι, αλλά θα ακούμε τη μελωδία, την μπαλάντα και θα μας μπερδεύει.
1: Το ύφος είναι που θα. Εμείς θα ακούμε κανονικά.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτό δεν είναι μπαλάντα.
0: Παιδιά.
1: Αυτό δεν είναι μπαλάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να το δοκιμάσουμε. Μην αγχώνεσαι.
0: Έλα, ξεκίνα και θα σε ακολουθήσω. Εντάξει, θα κάνω τις δεύτερες.
1: Εντάξει, σαν δίσκο είπαμε.
0: Σαν δίσκο τη δεκαετία του 70.
1: Του 79.
0: Αθήνα κιόλας, τι έλεγε, 79. Αυτό είναι ρε.
1: Αυτό είναι το intro, παιδί μου.
0: Το ξέρω.
1: Αχ, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, είναι στο original key.
0: Για να σε δω, μάγκα μου.
1: Το έχασα.
0: Το ξέρω, σώμα. Είναι πολύ δύσκολο να ακουστώ και να προσπαθείς να το κάνεις δίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, θα το κάνω δίσκο τώρα. Δες τον άντισο.

0: to the beat.
1: Το έκανα λίγο καλαμαρίστηκα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αλλά δεν είναι δίσκο.
1: Δεν είναι
2: δηλαδή,
1: δίσκο.
2: Επειδή ακούς τον ήχο στα αυτιά σου, σε συνεπέρνει ο ρυθμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό.
1: You killed it, λέει που τα ρίχνει όμως.
2: Είναι,
1: Ραμώνα.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό.
1: Ραμώνα, και εσύ τεκνονδρούτε.
2: Όσο ακούς τον ήχο του τραγουδιού στο αυτί σου, σε συνεπέρνει ο ρυθμός, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Ίδιοι με την Αντέλ ένα πράγμα,
2: ναι,
1: λέει στ' άλλο.
2: Αλλή μόνο, ναι.
1: Εδώ ποιος είναι, είναι η Νάταλη.
3: Ένα normal karaoke gen, τα βγάλει δάντη μου. Όχι το δίσκο.
1: Πω, εντάξει, θες να το πάμε ξανά, αλλά να κρατήσουμε μόνο το τραγούδι. Οκ, okay. Ήταν καλή προσπάθεια με το... είπα εγώ αυτό, εντάξει.
2: Okay.
1: Το κρατάμε.
2: Και βασικά είναι άκυρο, δεν θα το ξανακάνουμε έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο και θέλει καλό στήσιμο.
1: Εντάξει,
2: ίσως.
1: Πάμε με ένα random τραγούδι όμως δικό σου τώρα, okay?
2: Όχι, πώς
1: έλα,
2: θα το κάνω.
1: Ένα, δύο,
2: μαζί.
1: Τρία. Wake me up before you go go.
2: Wake me up, αυτό είναι παλιό.
1: Το ξέρεις. Σαν heavy metal φωνή που σπάει σε φαλσέτο, λέει.
2: Πώς θα το κάνω.
1: Όχι, κανονικά τότε, κανονικά.
2: Δεν το ξέρω, κοίτα τι μου κάνει.
1: Μα τι όμορφο ξεκίνημα, λέει η Ρούλα.
2: Πάρα καλημέρα. Πολύ όμορφο ξεκίνημα. Εδώ μας έχει βάλει και μας μαστιγώνει με αυτά που μας βάζει να κάνουμε.
1: Με αγάπη πάντα, άτερε Ραμώνα, με αγάπη.
2: Να πούμε στα παιδιά να μας στείλουν ένα ντουέτο που θέλουν να μας ακούσουν. Και αυτό λίγο να το επεξεργαστούμε μια-δύο μέρες για να βγει.
1: Αφού πάλι,
2: ωραίο.
1: Παιδί μου, θα μας πούνε ένα random τραγούδι. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Είσαι, εντάξει.
1: Καλημέρα, έλα, Άντι, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Γεια,
2: ναι,
1: σου, Αντιγόνη μου.
2: Για πείτε του κάτι.
1: Εγώ νομίζω το Wake Me Up Before You Go Go.
2: Δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο αυτό το κομματάκι από το ρεφρέν.
1: Άρα δεν κάνει να κάνουμε random karaoke. Shake it off, Taylor Swift.
2: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
1: Σαν μεθυσμένο σε karaoke bar που ζητάει η
2: χώρα. Αυτό θέλω να κάνει.
1: Εντάξει.
2: Είναι πολύ ωραίο, αλλά θέλει λίγο δουλειά. Να, αυτός που είναι ηθοποιός μπορεί να το βγάζει πιο εύκολα.
1: Αυτός δεν εννοείται, εσύ τι κάνεις εδώ.
2: Εγώ δεν είμαι ηθοποιός.
1: Θα φύγεις. Πάμε με τον The Weeknd, Cry For Me και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Okay. Λοιπόν, βρήκαμε τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Παρόλο που μας γράφετε διάφορα εδώ, ας πούμε, η Στάλο λέει: όχι ξανά, λυπηθείτε μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι το επόμενο We're gonna nail it, που λέμε και στο χωριό μου, θα πάει εξαιρετικά. Are you ready?
1: Κάτσε να βγάλω τη ζακέτα μου, γιατί θα υδρώσω καθώς φαίνεται εδώ πέρα. Με την πίεση που θα καταβάλω. Και το ζόρι.
0: Πρόσεχε να μην έχουμε side effects. Με την πίεση που θα καταβάλεις. Vocal Champions. Vocal Champions. Έλα. Θέλω να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί μας λένε παράφωνους. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί άραγε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά.
1: Έχει ούμακ. Έχει υπότιτλους κορεάτικους.
0: Ουφ. Αγώ.

0: σε κάποια φάση τώρα δηλαδή.
1: Μόνο το ρεφρέν ξέρω.
0: Έπαθα λίγο Beaches. Δεν ξέρω το πρόεξε. Και μάλιστα κυκλοφορεί.
1: Κοκοράκι.
0: Ναι, δεν το άκουσε. Ήμουν πολύ ψηλά. Και μάλιστα είχε βγει ένα βίντεο που εξηγούσε πώς ακριβώς τραγούδισαν το. Το τραγούδι του στον Beaches. Staying Alive.
1: Που είναι πολύ ψηλά.
0: Αυτό
1: έπρεπε να πούμε.
0: Είπε ότι πήγανε, ας πούμε, εκεί στο στούτιο. Τους πήρανε λίγο τα τέτοια τα όργανα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και βγήκανε ψηλά και καλά. Αυτό το σκέφτηκα. Έλα, θέλει κι άλλο ρε, παιδιά.

0: Όχι, εδώ έχουμε πολύ θετικά
1: αλήθεια
0: σχόλια. Καλημέρα. Άντι μου, καλέ, βγάζει τι ψηλέ πιο εύκολα άμα δεν σφίγγεσαι. Επίση, όποιο κατάγει ρυθμό ήταν λίγο άριθμο. Αγαπώ σα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Αντιγόνη λέει μπράβο, top. Α, χαιρόμαστε. Είναι οι άντροι που μα έστειλε διάφορα emoji. Διάφορα memes, μάλλον. Και λέει morning. Οκ, το δεύτερο part καλύτερα. Στο πρώτο τσιρίζατε. Εμεί αποκλείεται. Keep going, λέει η Λουίζα, αφού γράφει «Μπράβο, wow, solid efforts, παιδιά, σούπερ επιλογή, όσο αγαπάμε άμπα». Πολλά καλή, μπράβο σας, συνεχίστε έτσι, λέει η Ραμόνα.
1: Ευχαριστούμε, εντύπωση μου κάνει.
0: Ναι, η Δέσπο λέει «Είχαμε έναν γυραφκιό».
1: Τι να κάνουμε, Δέσπο μου, εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα το δικό μου είναι ότι δεν ξέρω πάρα πολλά τραγούδια ή τα ξέρω, αλλά ξέρω μόνο το ρεφρέν.
0: Δεν πρέπει να αγχώνεσαι όμως.
1: Αγχώνομαι όμως, γιατί προσπαθώ να διαβάσω
0: με
1: τα...
0: τις λέξεις. Ναι, δεν πειράζει, χαλαρά, it's okay, καραόκι είναι. Εμένα μου βγαίνει το λαϊκό κάθε φορά που τραγουδάω αγγλικά τραγούδια, ας πούμε. Για κάποιο λόγο το κάνω.
1: Βρε!
0: Λίγο... ναι, το κάνω, ναι, και το κάνω λίγο village.
1: Το κάνεις, ναι, όπως έκανε ο Πανταζής στο...
0: I'm counting shadows in the dark.
1: Breathless.
0: Και πρόσεχε, γι' αυτό σου είπα village και όχι village, γιατί είναι village, είναι καλαμαρίστικο.
1: Ή ο και ο άλλος που έλεγε I'm an alien.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: I'm a little alien.
0: Θύμισε με.
1: Άχω Βολάνης.
0: Α,
1: ναι, τέτοια φάση.
0: Αγαπώ τον Βολάνη, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ωραίος.
0: Η Ρούλα λέει είστε υπέροχοι, στην ψηλή νότα ήταν να τσουμπάρω.
1: Όχι, παιδιά, Παναγία μου, Χριστέ μου.
0: Ο Georgian λέει 10 out of 10. The best, the part with you is the best.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε τι γίνεται, όταν έρχεται αυτή τη στιγμή κάθε Τρίτη και οδηγείτε, χαμηλώστε λίγο την ένταση καλού κακού.
0: Ναι,
1: να μας ακούτε, να μας απολαμβάνετε, αλλά ένα τσακ πιο κάτω, γιατί οι ψηλές λίγο ξεφεύγουν.
0: Καριέρα τραγουδιστών, λέει, χαραμίζεστε στο ράδιο, η Κάλια.
1: Αχ, τα έχω πει εγώ, οι πίστες μας περιμένουν, δεν μας ακούει κανείς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα και υπενθυμίζουμε το διαγωνισμό μας στα σοβαρά μας θέματα τώρα, όπου διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις.
1: 10 συγκεκριμένα διπλές προσκλήσεις. Τι μου έχεις ανοίξει εδώ?
0: Είναι το outdoor, το The Great Outdoor Event που λέμε.
1: Το οποίο έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 του Οκτώβρη και εμείς εννοείται σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν 10 διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπε και ο Άντι, για να ζήσετε, από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και το καλύτερο από όλο, έτσι, για να σας το πω, το οποίο θεωρώ εγώ, είναι ότι έχει μεγάλο VR διαγωνισμό που σας χαρίζει ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Απλά να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97710710 γράφοντας τη λέξη outdoor κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Την κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε χαμός και είπαμε να τη συνεχίσουμε.
0: Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97710710 outdoor κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο Άντζου λέει «Άντι μου υπέροχη, αλλά χωρίς παρεξήγηση. Πρέπει να σας έπαιζαν οι αμυγδαλές».
1: Εντελώς. Από το πάτωμα τις μαζεύω εγώ προσωπικά.
0: Εσύ, γιατί εγώ δεν έχω τις αφαίρεσα μικρός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι εδώ? Ναι. Η Ρούλα μας λέει με αγάπη πάντα. Όχι, μια χαρά, εννοείται. Η Γεωργία μας γράφει εμπόρο το καραόκι. Φάνηκε ένα professional καραοκίστα.
1: Για ποιον λέει, για μένα?
0: Για μένα λέει, εννοείται.
1: Για σένα λέει.
0: Πότε τον debut? Ναι, παιδί μου. Εγώ έχω ιστορία. Πούμε, ναι. Στο ραδιόφωνο με το καράοκε. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλάζουμε την ώρα.
1: Πάμε.
0: Να μην πακρηγορήσουμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. τα ταξίδια τους σε Φάντι στην περιοχή της Κασπίας.

0: έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
4: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it.

0: Back to back hits only mono εδώ στο Choice FM, Lost Frequency, featuring Callum Scott, Where Are You Now, προηγουμένως Topic and Becky G, Sorry Papi, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό.
1: Hits only 98.2.104.3, φυσικά είστε συντονισμένοι με Choice Breakfast και Άντι Παναγιώτου
0: και Νατάζα Τούρζα. Τι? Τι έγινε?
1: Τίποτα, έκανε η οθόνη λίγο πίσω κάτι σπασίματα και σκιάχτηκα.
0: Μ' αρέσει που είσαι διαδραστική, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα παίζει και τίποτα με τη ΣΥΤΑ, ας πούμε, ξέρω
1: πολλά
0: εγώ.
1: Παίζουν με τη ΣΥΤΑ, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που πολλοί σε κάποιοι καθόμαστε να δούμε μια σειρά, όσοι αντέχουμε κυρίως τα βράδια και λέμε άντε να δούμε ένα επεισόδιο, μετά περνάει η ώρα, με τη ΣΥΤΑ Vision και το ΣΥΤΑ TV App και φυσικά το TV Box, η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο απολαυστική. Με το TV Box μπορείτε έτσι να το βρείτε και online, έχει τεράστια γκάμα να δείτε τα πάντα από σειρές, ταινίες, ποδόσφαιρο. Και κάπου έχει και αυτό που μου αρέσει.
0: Ποιο?
1: Που σου είπα για το ποδόσφαιρο, ότι παρακολουθείς μέχρι 4 αγώνες και από ποια αγωνία θες εσύ. Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να το κάνεις και με σειρές από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά δεν
1: ξέρω.
0: Δεν ταιριάζει. Το λέμε για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι άλλη.
0: Διότι κλέβεις ματιές και βλέπεις πώς εξελίσσεται ο κάθε αγώνας ξεχωριστά. Λοιπόν. Πάμε σε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο τώρα. Και αυτό θα το έχουμε έτσι μια φάτη εβδομάδα, νομίζω. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα. Νατάσα.
2: Ναι, κύριε Άντι.
0: Πιστεύεις ότι η ζάχαρη προκαλεί υπερκινητικότητα στα παιδιά, ναι ή όχι?
1: Πιστεύω ότι προκαλεί. Όχι.
0: No,
1: γιατί
0: no,
1: το λες, υπερδιέγερση.
0: Ναι, το ίδιο είναι υπερκινητικότητα.
1: Υπάρχει μελέτη που λέει ότι η ζάχαρη δεν προκαλεί, εδώ σε εμάς
0: δεν είναι
1: προκαλεί.
0: Κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο θέλω να σας μεταφέρω πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τις πιο ακλόνητες πεποιθήσεις της σύγχρονης γονεϊκότητας,
1: ναι,
0: ότι η κατανάλωση γλυκών, αναψυχτικών, σοκολάτας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε έξαρση υπερκινητικότητας, φωνές και ανεξέλεγκτη ενέργεια. Και όμως, όσο παράδοξο και να ακούγεται, η επιστήμη έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες πως η ζάχαρη δεν ευθύνεται για τη μεταβολή της συμπεριφοράς των παιδιών. Πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους σύγχρονους μύθους, ο οποίος καταρρύπτεται επίσημα από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά του κόσμου. Η οριστική απάντηση δόθηκε μέσα από μια εμβληματική μεταανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επίσημο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, του JAMA, όπου ένας δόκτωρ, τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες, και η ομάδα του εξέτασαν συνδυαστικά 23 ελεγχόμενες μελέτες 12 ετών. Δηλαδή είναι διάφοροι που έκαναν τις μελετές και αυτοί τις πήραν. Και,
1: okay, και έρχομαι να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι.
1: Μας λέει σε τι ηλικίες γίνανε οι έρευνες. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λέει κάπου πιο κάτω, θα σου πω μισό λεπτάκι, γιατί.
1: Είναι και μεγάλο το άρθρο, εντάξει.
0: Όλες τις πληροφορίες. Ναι. Έκατσα και το διάβασα, εννοείται. Α, εντάξει, δεν μου γράφει τώρα εδώ τις ηλικίες, αλλά τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα που δημιουργείται. Υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο πλασίπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μία μελέτη που έγινε σε ένα άλλο περιοδικό, στο Journal of Abnormal Child Psychology, που δεν είναι θέμα ότι είναι περιοδικά, είναι άνθρωποι που είναι σε επιστημονικό επίπεδο και έχουν βγάλει αυτές τις έρευνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δόθηκε σε μητέρες ένα ρόφημα χωρίς ζάχαρη,
1: ναι,
0: αλλά τους είπαν ψευδώς ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα γλυκαντικών.
1: Ναι.
0: Εκείνες αξιολόγησαν τα παιδιά τους ως έντονα υπερκινητικά. Τι γίνεται τώρα? Η προσδοκία των γονέων και η επιβεβαιωτική προκατάληψη είναι αυτές που δημιουργούν την ψευδαίσθηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις? Αφού σου λέω τώρα, μίλησε η επιστήμη.
1: Να
0: το δοκιμάσουμε με τα παιδιά σου. Να πάρουμε και τα τρία παιδιά να δούμε αν θα αλλάξει κάτι.
1: Τα παιδιά πλέον είναι μεγάλα, επειδή ήδη έχει μπει η ζάχαρη.
0: Καλός
1: ή κακός στη ζωή τους. Ναι, έχουν πάθει και ανοσία. Όταν όμως πρωτοφάγανε ζάχαρη, όσο ήταν μικρά, την πρώτη φορά που δοκίμασαν, που ήταν παρθένος ο οργανισμός στη ζάχαρη, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, έβλεπες ότι κάπως αντιδρά.
0: Σου
1: παιδί.
0: Έχω την απάντηση.
1: Αυτό.
0: Θες να σου τη δώσω για να το ολοκληρώσουμε?
1: Ναι.
0: Έτσι για να πάμε και στα μηνύματα των ακροατών. Ενώ αν θέλετε να στείλετε κάτι, να μας πείτε στο 97 710 710. Η αλόγιστη κατανάλωση ζάχαρης,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι είναι αυλαβής. Αυτό το κρατάμε.
1: Προφανώς.
0: Τώρα, τι γίνεται ουσιαστικά, ποια είναι η πραγματική επίδραση της ζάχαρης στον οργανισμό? Άμα το πούμε και αυτό, θα καταλήξουμε ξεκάθαρα. Η απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα προσφέρει μια πολύ σύντομη, αυτό είναι που μπερδεύει ο κόσμος,
1: ναι,
0: παροχή ενέργειας.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Η οποία όμως ακολουθείται γρήγορα από μια απότομη πτώση Μπράβο, Νατάσα μου. Είναι το λεγόμενο sugar crash, mm-hmm. προκαλώντας συχνά εκνευρισμό, κόπωση ή υπνηλία. Δηλαδή είναι το άκρο αντίθετο
1: ναι.
0: από την υπερκινητικότητα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο. Ναι.
0: Και okay. δεν το λέμε μόνο για τα παιδιά. Και εγώ πολλές φορές μπορεί να νιώθω ότι είμαι λίγο, ξέρω εγώ, με αυτά που κάνω το ένα το άλλο.
1: Θα,
0: και
1: λέω, λίγο...
0: θα πάρω μια σοκολάτα.
1: Εγώ το έχω
0: ενέργεια.
1: Αυτό όταν φεύγω από εδώ. Ξέρεις, λίγο που κόβομαι, επειδή ξυπνάω από τα άγρια μεσάνυχτα χαράματα τέλος πάντων. Με το mm-hmm. που φεύγουμε από εδώ η ώρα 10, νιώθω ότι κλείνουν τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω πολλά πράγματα να κάνω μετά, άλλες χίλιες δύο δουλειές, όπου ένα κομματάκι σοκολάτας και νιώθω στιγμή, ρε παιδί μου, ότι αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Ναι, αλλά.
1: Ξυπνάω.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω. Εσύ προσωπικά κρατάς την έρευνα που δεν είναι καινούρια?
1: Όχι, δεν το ασπάζω με αυτό ότι άμα το παιδί φάει σοκολάτα ή γλυκό μετά είναι υπερκινητικό. Όμως κρατάω το ότι όταν πρωτοξεκίνησαν και δοκιμάσανε κάτι, είχε μια αντίδραση ο οργανισμός τους στιγμιαία, όπως το είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Που είναι πολύ γρήγορα, ας πούμε,
1: ναι,
0: και πέφτει απότομα
1: ναι.
0: μετά. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, το κάνετε ελεύθερα στο Viber, στο 97 710 710.

0: Τρία τραγούδια σε σειρά εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είστε στον Choice FM και έχω δύο-τρία σχόλια να σου μεταφέρω.
1: Ναι.
0: Πρωτού πάμε στο θέμα μας.
1: Ναι.
0: Είναι ο Άντσο που λέει: Καλή morning, guys. Άντι μου, 10 από τα 10 for effort and execution.
1: Ναι.
0: And that's not a lie.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά λέει: Νατάσα μου, yeah, nice try maybe. Αλλά ήθελα να το πω γιατί. Λαλή για μένα, ας πούμε, καλά πράγματα. Have a lovely day ahead, guys. Κατά τα άλλα.
1: Να είσαι καλά, αυτό φίλε το ένα, του Άντι.
0: Ο Άντο είναι.
1: Να είσαι καλά, Άντο. Α, είναι αυτός που κάνει τα ψυχοτέτια που καταλαβαίνει να λέμε αλήθεια ή ψέματα.
0: Ο ανιχνευτής ψεύδους.
1: Ναι.
0: Η Κυπριανή λέει, πώς κάνεις τις πρώτες, δεύτερες και τρίτες ταυτόχρονα.
1: Είναι ταλέντο, ρε παιδιά.
0: Αυτά. Αυτά ήθελα να σας μεταφέρω.
1: Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να μας πεις και εσύ δύο ιστορίες, ποια είναι αληθινή, ποια ψεύτικη.
0: Α,
1: έτσι?
0: Το κάνουμε αύριο, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Αμέ,
1: σημείωσέ το, να έχουμε okay. μια ροή, μην βγαίνουμε εκτός ροής. Σημείωσε το.
0: Ροή.
1: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα στην Μαδρίτη και συγκεκριμένα σε μια. Στην εμβληματική πλατεία, την Puerta del Sol. Έχεις πάει Μαδρίτη.
0: Α, η Puerta del Sol, ναι.
1: Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου ή αν διαβάσατε κάπου εσείς τα αγαπημένα μας παιδιά, οι ακροατές, τι έγινε με μία γιαγιούλα με το ενίκιο.
0: Στο μεξί δεν έχω πάει Μαδρίτη, απλά για να πάω.
1: Okay. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, έγινε τεράστιο θέμα εκεί στην Ισπανία, έφτασε, έγινε viral και εδώ. Μια γιαγιά η οποία πλήρωνε ενίκιο στα 600 ευρώ η γυναίκα.
0: Α, το είδα.
1: Το αυξήσανε στα 1000 φεύγα.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είχε η γυναίκα να τα πληρώσει και έκλαιγε έξω από το σπίτι της, της κάναν έξωση. Δεν το δεχότανε.
0: Είναι αυτή η γυναίκα που την.
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Είναι η γυναίκα που βγήκε με το φορείο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία, λοιπόν, η πλατεία αυτή έχει από χθες μετατράπηκε σε πεδίο διαμαρτυρίας. Πολύς κόσμος έχει στήσει καταβλισμό με σκηνές απαιτώντας άμεσα μέτρα για τη στεγαστική κρίση γενικότερα στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι.
0: Ειδικά λέμε σομεριά.
1: Ναι, και Αθήνα γίνεται χαμός από αυτά που ξέρω. Οπότε και γενικά στην Ευρώπη δεν πάει πίσω το όλο πράγμα. Όπως είπαμε, αφορμή για το ξέσπασμα αυτού του κινήματος στάθηκε η βίαιη έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια, παρακαλώ, η γυναίκα. Οι σοκαριστικές εικόνες, όπως είπε και ο Άντι, με την ηλικιωμένη να απομακρύνεται πάνω σε φορείο αφότου η αστυνομία έσπασε την πόρτα της, προκάλεσαν αυτό το κύμα οργής σε ολόκληρη τη χώρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι, λέει, στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και ο σπουδαίος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ, δηλώνοντας πως και η κοινωνία δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο αυτή την κατάσταση. Φυσικά και κάτω από την βαριά πίεση, ο πρωθυπουργός, ο Πέδρο και αυτός Σάντσεθ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, δεσμεύτηκε για άμεση κατάθεση νομοσχεδίου με περιορισμούς στις εξώσεις και αυτόματη ανανέωση συμβολέων και να. Αν υπάρχει δυνατότητα τα ενίκια να πέσουν έστω και λίγο, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και πόσο λυπηρό είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Σε όλους είναι,
0: πρέπει,
1: αλλά
0: υπάρχει.
1: Τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα 87 φεύγα. Δεν γίνεται, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Τους
0: πρέπει
1: σπάσαν
0: υπάρχει,
1: την πόρτα, λέει.
0: Πρέπει να υπάρχει. Εντάξει, υποθέτω αυτοί έσπασαν την πόρτα γιατί εκτέλεσαν το,
1: ναι,
0: το ένταλμα, okay, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Την έξωση.
1: Ναι.
0: Τώρα, απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους ή να προστατεύονται όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικίας από αυτές τις απότομες αυξήσεις. Και...
1: είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω, δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ας
1: δεν
0: πούμε.
1: Ξέρω, και εγώ απορώ.
0: Ναι.
1: Είναι
0: okay.
1: τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τα ενίκια γενικότερα.
0: Για να δούμε. Υπάρχει γενικά κρίση. Είναι ενεργειακή κρίση, είναι οικονομική κρίση, είναι με τους πολέμους. Υπάρχουν,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Γενικά όμως κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά, γιατί κάπου έχουμε ξεφύγει γενικότερα.
0: Είναι αλυσιδωτό να ξέρεις, το ένα επηρεάζει το
1: ισχύει,
0: άλλο, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Εξού και η τιμή της βενζίνης τώρα και των καυσίμων γενικότερα. Ακόμη και ξέρεις ότι η κυροζίνη, που θα κληθώ τώρα να βάλω κυροζίνη.
1: Και εγώ θα βάλω τώρα, πρέπει να γεμίσω το τεπόζιτο πάνω για τη θέρμανση.
0: Είναι 1,57.
1: Τέτοια λέγε μου, τέτοια λέγε
0: να
1: μου.
0: Να σου πω πόσο πλήρωσα πριν το καλοκαίρι.
1: Θα την ανάβουμε και θα μας τρέχει ένα δάκρυ. Θα ανάβει τη θέρμανση μισή ώρα και θα φεύγει 50 ευρώ.
0: Έβαλα την τελευταία φορά 98 cent. Τώρα είναι 1,57.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: I rest my case. This week's Choice Top 5.

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso.

0: Μερσέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.

0: Miley Cyrus, End of the World. Περνάμε πολύ καλά. Και ο Νέαρ και ο Φεάρ, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό που έγινε.
1: Πολύ, πολύ περνάμε.
0: Θα το δείτε στα social media. Για την ώρα σας καλωσορίζουμε για άλλη μία εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Πρωινό Τρίτης, με πολύ καλή διάθεση και με το fun fact of the day.
1: Για να δούμε ποιο είναι σήμερα. Είμαι
0: δηλαδή,
1: πολύ περίεργη.
0: Στο τέλος της ημέρας αντιλαμβάνεσαι. Έχουμε πάει σε άλλο level.
1: Είμαστε αλλού.
0: Το ραδιόφωνο και την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να μας πληρώνετε για όλα αυτά που κάνουμε. Fun fact of the day. Ξέρεις, Νατάσα, ότι τα κοράκια, ναι, τα κοράκια μπορούν να θυμούνται το πρόσωπό σου και να ενημερώνουν και τα υπόλοιπα κοράκια για σένα?
1: Αλήθεια, κουτσομπόλι καταβλέπω τα κοράκια.
0: Ερευνητές του University of Washington φόρεσαν συγκεκριμένες μάσκες όταν έπιαναν προσωρινά κοράκια για μελέτη. Αργότερα τα πουλιά αναγνώριζαν την επικίνδυνη μάσκα και αντιδρούσαν έντονα, ακόμη και όταν περνούσε πολύ καιρός. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα κοράκια που δεν είχαν ζήσει το αρχικό περιστατικό μπορούσαν επίσης να μάθουν ποιο πρόσωπο θεωρούνταν απειλή μέσω άλλων κορακιών.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι. Δηλαδή, αν τα βάλεις με ένα κοράκι, υπάρχει περίπτωση να μην σε θυμάται μόνο εκείνο, να σε έχει βάλει blacklist όλη η γειτονιά.
1: Ορίστε. Α, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Και ξέρεις πώς είναι τα κοράκια.
1: Ναι, σε κατασπαράζουν.
0: Στα νεκρά τα.
1: Στα μάτα, ναι, σε κατασπαράζουν.
0: Τρώνε. Να ζήσουν και τα κοράκια, ρε, να μην τα κάνουμε. Fun fact of the day. Βεβαίως είναι και κάτι άλλα κοράκια ανάμεσά μας.
1: Να τα. Εμφανίστηκαν.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στον αέρα.
1: Κάτι ακούγεται.
0: Το τραγούδι που έβαλα. Για να μην βγει αυτό στον αέρα. Κάτσε, κάτσε, έλα. Εντάξει, stop, έλα. Θέλω να είμαι ευγενικός.
1: Θες να πας δίπλα στον κολλητό σου?
0: Έλα, κολλητέ.
3: Στο φιλόι μου, ρε.
0: Έλα, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν, πέ μου, τι μας ερώτησες.
3: Κοίτα, παιδιά, συζητούσαμε κάτι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
3: Off the air.
0: Α, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι. Για τις μικρανίες λέγαμε.
3: Για τις μικρανίες λέγαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, σήμερα μόνο εγώ και ο Άντι είμαστε καλά, τα κορίτσια μας δεν είναι πολύ καλά.
1: Πότε?
3: Και είπαμε ότι, ωραία, τι λύση να δώσουμε για να γίνουν καλύτερα.
1: Επειδή ένας ακροατής εμένα μου έστειλε, Μαρία μου, να πίνεις νερό. Έλα, ρε.
3: Έλα,
1: 45 χρόνια δεν έχω πιει.
3: Και εδώ
0: το νερό ευθύνεται.
3: Εδώ το κολλητάρι μου ερώτησε το άλλο μας το κολλητάρι, πλέον το AI.
0: Κάτι το οποίο εσύ είπες.
3: Το όνομα έχει.
0: Ενώ chat.
3: Ο chat.
0: Μεντί.
1: Είναι Αμερικάνος.
0: How you doing, chat?
1: Έχει κάποτε με την John Collins.
0: Μπράβο.
3: Αν λέμε δυνατά και μας ακούν τα παιδιά στο αμάξι, chat, υπάρχει όπως λέμε Siri και ξυπνάει.
1: Όχι, δεν ξυπνάει.
0: Μόνο η Siri ξυπνάει.
3: Ναι, παιδιά, ρωτήσαμε και μας έδωσε μια καταπληκτική απάντηση, την οποία δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε στον αέρα.
1: Αλλά
3: μπορείτε να πείτε στα social media μας, ρε.
1: Δεν έχει ανέβει ακόμα, πρέπει να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.
3: Τούρσι, let's go, Τούρσι.
0: Τέλος πάντων, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια θεωρία που αναφέρεται στο καλό μεσημεράκι, ναι, και σε κάποια έξτρα που κάνεις. Ναι, έτσι.
3: Ό,τι ώρα λάχει, ναι, αν γίνεται. Εντάξει.
0: Ό,τι βοηθάει στην μικρανία.
1: Ναι, καλή θα είναι. Ναι. Είτε μεσημεράκι, τα απογευματάκι.
0: Αν και ξέρετε τι, επειδή αυτό δεν το συζητήσαμε τόσο πολύ προηγουμένως, δεν είναι εκεί που πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα που ζορίζεσαι παραπάνω. Δηλαδή,
3: μα για σκέφτεσαι την ώρα.
0: Σκέφτεσαι κάποια πράγματα.
1: Σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Ο άντρας τουλάχιστον.
3: Τι σκέφτεται.
1: Τι σκέφτεται.
0: Πώς να.
1: Εσύ σκέφτεσαι. Εκεί μου άντρες δεν σκέφτηκαν ποτέ. Όχι ότι σας πέτυχαν, παιδιά.

0: Έλα, Μητσίκο, τσίκο, τσίκο, στο δεκάλεπτο πριν από τις 9. Σήμερα νιώθω ότι είμαι μέσα στις έρευνες και μέσα στην εκπαίδευση για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και θέλω να πάω κατευθείαν σε ένα θέμα το οποίο διαβάζω στο ink.com. Πώς να σταματήσεις να παίρνεις τα πάντα προσωπικά, Νατάσα. Τέσσερις τρόποι που θα βοηθήσουν. Πολύ σημαντικό. Το πρώτο, το πιο βασικό. Νομίζω ότι με αυτό ταυτιζόμαστε πάρα πολύ. Μην υποθέτεις ότι όλα αφορούν εσένα.
1: Δεν γυρνάει ο κόσμος γύρω μας, παιδιά. Ναι, δεν περιστρέφονται όλα γύρω μας.
0: Ένα απότομο σχόλιο, μια ψυχρή απάντηση ή η κακή διάθεση κάποιου μπορεί να οφείλεται σε δικά του προβλήματα και όχι σε κάτι που κάνεις εσύ.
1: Είναι το λεγόμενο όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Η μούγια.
0: Α, η μούγια, έλα. Πριν βγάλεις συμπεράσματα, μουγίτσα.
1: Μουγίτσα, η μουσίτσα. Ναι.
0: Πριν βγάλεις συμπεράσματα, προσπάθησε να δεις την κατάσταση πιο αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Πάμε με το δεύτερο. Μάθε επιτέλους να ξεχωρίζεις την κριτική από την προσωπική επίθεση. Δεν χρειάζεται να απορρίπτεις κάθε παρατήρηση που σου γίνεται, αλλά ούτε και να την αφήνεις να καθορίζει την αξία σου. Κράτησε ό,τι μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και άφησε στην άκρη τα σχόλια που δεν έχουν ουσιαστική βάση.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, να έρθω εγώ να σου κάνω ένα σχόλιο. Άμα ξέρεις ότι έχω καλή πρόθεση και θέλω να δω το καλό σου.
1: Θα το ακούσω. Αν δεν, βενάκης βιενάκης.
0: Μπράβο. Νούμερο 3. Μιλάμε πάντα για το πώς μπορούμε να σταματήσουμε να παίρνουμε τα πάντα προσωπικά. Μην αναζητάς συνεχώς την επιβεβαίωση των άλλων. Όταν η αυτοεκτίμησή σου εξαρτάται από το τι πιστεύουν οι γύρω σου, είναι εύκολο να επηρεάζεσαι από κάθε τους αντίδραση. Προσπάθησε λοιπόν να αναγνωρίζεις τις δικές σου δυνατότητες και να αξιολογείς τον εαυτό σου με βάση τις προσωπικές σου αξίες. Εντάξει. Και ολοκληρώνουμε το θέμα μας με το ότι πρέπει να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου πριν αντιδράσεις. Εσύ είσαι λίγο σπίρτο, ρε παιδί μου.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εννοώ, ανάβω εύκολα.
0: Είσαι πάρα ορμητική εσύ.
1: Είμαι, ναι, η αλήθεια είναι.
0: Το νιώθω τώρα
1: την
0: εμπειρία
1: είμαι
0: που έχω μαζί σου.
1: Γιατί άμα συμβεί κάτι, θέλω να το βγάλω από μέσα μου εκείνη την ώρα. Δεν είμαι από αυτούς που θα το.
0: Ναι. Ναι, αλλά μπορεί να κάνεις
1: λάθος. Προσπαθώ να το κοντρολάρω λίγο.
0: Θέλει λίγο απλά.
1: Να μην κάνω κινήσεις εν βρασμό αντιδράσεις.
0: Εγώ θα έλεγα, κάνε εκείνο που σκέφτεσαι, αλλά.
1: Ναι, λίγο πιο μεθοδευμένα να σκεφτώ.
0: Κράτησε το, γιατί μπορεί να καταλήξει σε άλλο συμπέρασμα. Όταν κάτι σε πληγώνει, λοιπόν, είναι φυσικό να θέλει να απαντήσεις αμέσως, ωστόσο μια μικρή παύση, σταμάτα λίγο, μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.
1: Ναι.
0: Αντί να αντιδράσεις εν θερμό, πάρε μια ανάσα.
1: Αυτό, μέτρα μέχρι το 10.
0: Εντάξει, ναι, σκέψου αν πραγματικά αξίζει να αφιερώσεις τόσο χρόνο και ενέργεια σε αυτό που συνέβη.
1: Πάντως, αυτό που ανέφερες πριν, που λένε να μην αναζητάμε συνεχώς την επιβεβαίωση των άλλων, να το πω και αυτό, ότι μεγαλώνοντας θεωρώ ότι το δουλεύουμε με τον εαυτό μας και φτάνουμε σε ένα σημείο μεγαλώνοντας, όσο γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, όσο τον αγαπάμε περισσότερο, όσο τον προσέχουμε, φτάνουμε και σε αυτό το σημείο όλοι μας λίγο πολύ σε μικρότερη ηλικία, κάπως κάπου για κάποιο λόγο την επιβεβαίωση τη ζητάμε,
0: για να
1: δούμε ότι τα καταφέρνουμε, ξέρεις, γενικά στα πάντα.
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, δηλαδή εγώ εάν ήμουν υπεύθυνος σε μια ομάδα, Θα έδινα τα εύσημα εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, νιώθω ότι ειδικά εδώ στην Κύπρο δεν ακούμε συχνά
1: το
0: όχι
1: μπράβο.
0: Εκείνο που θέλουμε, το μπράβο εκεί που μας αξίζει.
1: Ισχύει.
0: Απ' την άλλη, δεν μπορείς να. Δηλαδή, δίνω το άκρος αντίθετο, να πορεύεσαι και να προχωράς στην εργασία σου αναζητώντας συνεχώς την επιβράβευση.
1: Είναι πολύ, σε κουράζει πάρα πολύ αυτό. Να είσαι σε ένα συνεχή αγώνα κάθε μέρα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ας πούμε.
0: Αυτό θα έλεγα. Και ένα τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις που όντως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και νομίζουν ότι τα κάνουν καλά.
1: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Μην το πιάσουμε τώρα. Άστο εκεί που είναι που κάθεται. Άστο.

0: Μου αρέσει που ανοίγεις το μικρόφωνο και με εκθέτησαν επανόρθωτα.
1: Μα υπήρχε περίπτωση να το αφήσω έτσι
0: λόκο.
1: Θεωρείται. Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε, τραγουδάμε, το διασκεδάζουμε. Σε λίγο ανεβαίνει και το βίντεο το οποίο υποσχεθήκαμε στα social media.
0: Πρέπει να μπει το κατάλληλο μπιπ στα σημεία που.
1: Ναι, αλλά έχει να κάνει με μια έρευνα που σας παρουσιάζουμε. Είναι με τα παιδιά τα αγαπημένα.
0: Τα γειτόνια.
1: Ναι, στο διπλανό σταθμό.
0: Μαγαζί.
1: Ναι, το μαγαζάκι του Click FM. Λοιπόν, πάμε σε
0: beauty tips.
1: Ναι, για να δούμε τι έχεις να μας πεις σήμερα.
2: Beauty secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Αν νιώθετε λοιπόν ότι τα μαλλιά σας λίγο κάθονται μετά τη δεύτερη μέρα του λουσίματος και θέλετε λίγο περισσότερο όγκο, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να αλλάξετε τη χωρίστρα σας που κάνετε συνήθως από την αντίθετη πλευρά. Mm-hmm. Οι ρίζες έχουν συνηθίσει να πέφτουν προς μία κατεύθυνση με αποτέλεσμα να βαραίνει η τρίχα, οπότε αλλάζοντας τη χωρίστρα θα ανασηκωθούν αμέσως. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα 2-3 κολπάκια που προσδίδουν όγκο στο μαλλί μας, να τα στεγνώσουμε ανάποδα όταν είναι βρεγμένα, να σκύψουμε το κεφάλι και να τα στεγνώσουμε, να χρησιμοποιήσουμε dry shampoo στις ρίζες και επίσης το σωστό λούσιμο. Να βάζουμε την κρέμα μαλλιών μόνο στις άκρες και όχι στις ρίζες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν πάρα πολλές γυναίκες. Μιλάμε για όγκο.
0: Όχι, είναι κολπάκι. Έτσι. Είναι κολπάκια καλά. Αυτά.
1: Για τις γυναίκες είναι. Ή για τους άντρες που
0: και
1: έχουν.
0: Ο άντρες, να μα θέλει να
1: έχουν μακρύ μαλλί. Όχι, λέω. Εντάξει. Σκέφτομαι εμένα πάντα, ας πούμε. Κατάλαβες τώρα με την καράφλα
0: από πίσω.
1: Τέλος πάντων, blush is always a good idea. Βρείτε την αγαπημένη σας απόχρωση από Maybelline New York στο Trends Beauty Store.
2: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
0: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Taylor Swift και Opa Light κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 9 σήμερα. Thank God it's Monday! Thank God it's Tuesday! Αχ, λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα, Άντι, και σε εσένα.
0: Καλή εβδομάδα για άλλη μία σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Γιατί όχι, να πιάσει τόπο.
1: Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα.
0: Καλά να μας μπει.
1: Αχ, Χριστέ μου, τι τραβάμε σήμερα. Ωραία περνάμε όμως,
0: πάρα
1: μας
0: πολύ
1: αρέσει.
0: Ωραία, είδες, δώσαμε νόημα στη ζωή σου, Νατάσα.
1: Στη δική μου, γιατί δεν
0: με
1: είχε νόημα.
0: Με τον εδώ, όχι, τι.
1: Γιατί περνούσες δεν
0: έτσι ωραία
1: φορά.
0: Τα πρωινά.
1: 4 χρόνια είμαι εδώ.
0: Ναι, αλλά περνούσες τόσο ωραία, δεν περνούσες και με την κατάλληλη παρέα.
1: Καλά, αυτό παίζει ρόλο.
0: Τώρα έχει αλλάξει η σύσταση και έχουμε ωραίο παρεάκι. Κατά τα άλλα, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που κοιμούνται νωρίς και αυτοί που έχουν συνταβίζον. Γιατί με το Movies and More έχεις δωρεάν πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές, περικάτων και μαντέρ.
1: Τα πάντα, όλα. Παίζει CitaVision, τα πάντα όλα. Εκνευρίζει κάποιον αυτή η φράση, αλλά θα το πω γιατί στη CitaVision ταιριάζει, έχει τα πάντα όλα και ζεις τη μοναδική εμπειρία όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Q+.
0: Αυτά λοιπόν για τον χορηγό μας και θέλω να πάμε λίγο εδώ, υπάρχει ένα πολύ ωραίο event, είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτή είναι η Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα, μιλάμε πάντα για τη Λεμεσό.
1: Έτσι, face painting, survivor games, messy play για τα παιδάκια, πολλά χειροτεχνίες, κλόουν, φιλανθρωπική είναι η γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου, οπότε Kids Fun Day παίζουμε, δημιουργούμε και προσφέρουμε πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτή την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο πάρκο Λανιτίου. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree.

0: popular, έτσι, μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό όμως δεν ήταν του Justin Timberlake.
1: Όχι, πρέπει να μπερδέψεις στις φωνές.
0: Α, μάλλον.
1: Είναι ο The Weeknd.
0: Μάλιστα.
1: Και σου έρχεται στο μυαλό λίγο, θεωρώ, ο, πες το ναι, εδώ είναι Weeknd, Playboy και Playboy
0: Cardi
1: και Madonna. Αλλά πρέπει να σου έρθει στο μυαλό το τύπου... Πες τώρα, παιδί μου.
0: Κατάλαβες ποιο λέω τώρα.
1: Παλιό τραγούδι
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω τα έχω μιξάρει μεταξύ τους. Κατάλαβες που είναι του Timbaland.
0: Μπράβο.
1: Ο Timbaland που είναι παραγωγός.
0: Μπράβο
1: αυτός.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι και Νατάσα σε 5 πράγματα που κάνουμε στο μπάνιο και δύσκολα παραδεχόμαστε.
0: Οχ.
1: Σε έρευνα λοιπόν στην Αγγλία και την Ουαλία, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τραβούν δεύτερο καζανάκι μετά το νούμερο 2.
0: Ισχύει.
1: Και συγκεκριμένα το 90%.
0: Ισχύει.
1: Καλά, τι κάνετε μέσα στην Ουαλία, πόλεμο.
0: Όχι, γενικότερα.
1: Σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο
0: νερό. Όχι, χρειάζεται και να κάνεις κάτι που δεν χρειάζεται, μπορεί να το ξαναπατήσεις. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Κάνουν μπάνιο ή ντους απλώς για να δροσιστούν.
0: Αυτό το είναι... καλοκαίρι το κάνω συνέχεια.
1: Το 66%.
0: Ναι, εντάξει, όχι, με τις αφόρητες ζέστες, παιδιά,
1: μισούς.
0: Κάθε τρεις και λίγο θέλω να είμαι μέσα.
1: Επίσης, το 65% πλένει ρούχο που δεν είναι πραγματικά λερωμένο.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Καλά, εσύ
0: είναι θερμαλή. Εγώ αμέσως, ναι, δεν.
1: Δηλαδή,
0: μια φορά...
1: έχεις μια μανία, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι το 59% κάθονται τόσο πολλή ώρα στην μπανιέρα που χρειάζεται να ξαναβάλουν ζεστό νερό.
0: Ο άντρας μου.
1: Είστε έτσι.
0: Είμαστε λίγο, τις πιάνουμε τις έρευνες. Ναι, ναι.
1: Λίγο σε αυτά. Και το τελευταίο, το 29% αφήνουν τον ντους να τρέχει λίγο παραπάνω για να έχουν ησυχία από τους υπόλοιπους στο σπίτι.
0: Αχ, αυτό το κάνω. Ναι.
1: Λόγω παιδιών, φαντάζομαι.
0: Ναι, κοίτα, τώρα όχι τόσο συχνά. Όταν ήταν πολύ πιο μωρά, το να μπω μέσα, εκτός του ότι ήταν πολυτέλεια να μπω να απολαύσω ένα μπάνιο για λίγα λεπτά παραπάνω, με χαλάρωνε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω πέραν της πλάκας, γιατί αντιλαμβάνομαι
0: ότι
1: είναι...
0: Ήταν το μόνος τόπος στο σπίτι που έβρισκα λίγο ησυχία και έκανα κάτι για μένα.
1: Το me time.
0: Ώρα, ναι.
1: Αυτό όπως το είπες στα ελληνικά, ναι, είναι αυτό που λέμε me time.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Okay.
0: Όταν ήταν μικρότερα, τώρα έχω βρει άλλους τρόπους έτσι και αφιερώνω στον εαυτό μου για
1: κάτι
0: να χαλαρώνω.
1: Παράλληλο βεβαίως, συμφωνείς ή διαφωνείς με τα παιδιά να μπαίνουν με τη μαμά την ώρα που είτε είναι στην τουαλέτα ή στο ντους? Γιατί το κάνουν πάρα πολλοί μαμάδες, ας πούμε. Η Νικολέτα, ας πούμε, που είναι, το παιδί είναι 4 χρόνων.
0: Ναι.
1: Και το παιδί μπαίνει μέσα μαζί της γιατί θέλει να είναι μαζί της.
0: Okay, ναι.
1: Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Γιατί να διαφωνήσω?
1: Ναι, εξαρτάται. Αλλά μετά δεν έχεις και την προσωπικότητά σου. Την, πώς το λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάθε φορά που θα πηγαίνεις τουαλέτα να έρχεται και το παιδί. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός, mm-hmm, μάνα, να το πω, γιατί και η μάνα περνάει πιο πολλές ώρες στο σπίτι με τα παιδιά ως συνήθως. Σε κυνηγάει μέχρι και στην τουαλέτα. Δεν μπορείς να πας τουαλέτα.
1: Α, του πεις όχι, απαγορεύεται. Τι?
0: Άμα είναι μωρά, ρε, εσύ δεν μπορείς και το έχεις μόνο στο σπίτι. Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Τέλος, όσο ναι, είναι μωρά.
1: Οκ. Okay.
0: Ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Αλλά μετά δεν σας μένει χρόνος ούτε για να κατουρίσετε.
0: Μετά μεγαλώνοντας παιδιά περνάει. Φάσεις είναι αυτές.
1: Τώρα τα παιδιά μπαίνουν μαζί σου ή όχι?
0: Όταν κάνω. Όχι, γιατί να μπουν.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: είναι μεγάλο.
0: Θα τύχει να με δούνε κάπως να κυκλοφορήσω στο σπίτι, να βγω από το. Έκανα το μπάνιο μου, να πάω να αλλάξω, να με δούνε.
1: Γυμνή.
0: Ρε παιδί μου. Εντάξει, θα δουν το γονιό, τη μαμά, οι κόρες μου, ας πούμε.
1: Ναι, και έχουν και ερωτήσεις.
0: Ναι, και τις λύνουμε όλες. Ενώ πρέπει κάποια πράγματα να έχουν μια. Να τα προετοιμάσει τα παιδιά, ναι, γενικότερα. Πάντα με μέτρο, δεν μιλάμε τώρα να είσαι.
1: Όχι, παιδί μου, χύμα στο κύμα.
0: Αλλά και
1: συμφωνώ.
0: Τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα και με το σώμα τους και με το σώμα της μαμάς του. Ξέρεις, είναι λίγο όπτο, ετοίμασε. Ήρθε.
1: Θέλω να δώσω τα εύσημα εδώ στην Νατάσα. Μπράβο και στον Γιώργο για το πολύ σωστό parenting που κάνετε. Ναι.
2: Joy's Breakfast, το πιο δυνατό ξεκίνημα με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλεις?
1: Θέλω να πάμε σε κάτι που αφορά στα ζώδια.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το θέμα που συζητούσαμε. Και σε λίγο θα έχουμε και τον πόλεμο των άστρων. Είναι λοιπόν τρία ζώδια που δύσκολα αποκαλύπτουν τι πραγματικά σκέφτονται.
0: Δεν το είδα μέχρι κάτω το άρθρο, αλλά πιστεύω ότι είμαι μέσα. Είμαι. Είσαι εσύ μέσα. Δεν είμαι μέσα. Κοίτα να δεις. Μήπως παίζει ρόλο και ο οροσκόπος.
1: Δεν ξέρω τον οροσκόπο. Εσύ νομίζω, αφού είναι το αντίθετο, ρε. Αφού σου λέει δύσκολα αποκαλύπτουν τι πραγματικά σκέφτονται. Εσύ δεν τα λες λίγο χήμα.
0: Εγώ τα λέω πολύ χήμα.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων. Πάμε να δούμε ποια είναι τα ζώδια.
1: Ναι, είναι διαφορετικό το κόνσεπτ σε αυτή την περίπτωση, γιατί ξεκινάμε με το Σκορπιό, που λέμε ότι είναι από τα ζώδια που σπάνια φανερώνουν όλα όσα περνούν από το μυαλό τους. Προτιμά να παρατηρεί προσεκτικά τους ανθρώπους, mm-hmm. να αναλύει τις συμπεριφορές τους, χωρίς να αποκαλύπτει εύκολα τις δικές τους σκέψεις, και έχει και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται όσα δεν λέγονται με λόγια, αλλά δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει το ίδιο και με τον εαυτό
0: Μάλιστα.
1: του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι διορατικός, αλλά δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Προς τους άλλους.
0: Οκ, okay, τον εγώ καιρο θα τον πω εγώ για σένα, για να μου πεις αν ισχύει, και θα σου πω κι εγώ αν ισχύει από αυτό που σε ξέρω.
1: Παρακαλώ.
0: Ο εγώ καιρος λέει δεν είναι από τους ανθρώπους που εκφράζουν αμέσως όσα σκέφτονται ή αισθάνονται. Με τη σοβαρότητα και την αυτοσυγκράτησή του, συχνά δείχνει την εντύπωση ότι τίποτα δεν μπορεί να τον αναστατώσει. Στην πραγματικότητα όμως προτιμά να επεξεργάζεται τις καταστάσεις με ηρεμία και να αποφασίζει προσεκτικά πώς θα αντιδράσει. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές του ο εγώκερος προσπαθεί να διατηρεί, λέει, τον έλεγχο και να μην αφήνει τα συναισθήματά του να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μπροστά στους άλλους. Δεν ανοίγεται εύκολα και επιλέγει με προσοχή τους ανθρώπους με τους οποίους θα δείξει τι πραγματικά νιώθει. Καμία σχέση, δεν είσαι εσύ αυτός.
1: Το πρώτο κομμάτι ταιριάζει.
0: Ταιριάζει, το δεύτερο δεν ταιριάζει.
1: Γιατί
0: εσύ ανοίγεσαι εύκολα.
1: Άμα θέλω, δηλαδή, θα κάτσω να καταστρώσω το πρόγραμμα δράσης και θα κάνω επίθεση.
0: Είσαι
1: αμαλάκι.
0: Μουχρίτσα, ε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αν με πειράξεις εμένα ή κάποιον δικό μου άνθρωπο. Εκδικητικός, όχι σε βαθμό, ρε παιδί μου.
0: Άμα σου κάνει κάποιος κάτι, το κρατάς μανιάτικο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ή το λύνεις απευθείας. Θα το κρατήσεις, ε.
1: Θα μου πάρει πολύ καιρό.
0: Να το, ναι.
1: Μόνο με το,
0: ακόμα και αν το συζητήσεις, θα το κρατήσεις. Θα σου μείνει έτσι να κρατήσεις μια πικρία.
1: Εάν το συζητήσω και βγάλω άκρη.
0: Okay,
1: θα το ξεχάσω. Και σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την συζήτηση, ταιριάζει ο γνωστός μας φίλος ο Τάσος Θεοδόρου, με τον οποίο κάναμε έναν τσακωμό απίστευτο.
0: Ναι.
1: Τα συζητήσαμε και
0: τα
1: γίναμε κολτάρια. Όχι
0: Έλα.
1: Απλά, δηλαδή νομίζω έγινε πιο δυνατή η σχέση μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και Τάσο μου, να σε καλά όπου και βρίσκεσαι. Πάμε τώρα στον. Ακούστηκε σαν να είναι στον άλλο κόσμο. Ενώ
0: Παναγία μου, κουμπάρος μου. Κουμπαρούλη μου.
1: Ναι. Και πάμε και στον υδροχό, ο οποίος έχει ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να εξηγεί πάντα τις σκέψεις και τις επιλογές του. Η ανάγκη του για ανεξαρτησία τον οδηγεί συχνά στο να διατηρεί ένα προσωπικό κομμάτι της ζωής του μακριά από τα βλέμματα των
0: και
1: άλλων.
0: Πολύ καλά κάνει ο υδροχός. Κανονικά έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
1: Άντε, πάμε παρακάτω. Πάμε με τον Teddy Swims, Lose Control και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: Κυριακή με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: IQ Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision, ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only, it's only.

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Ελπίζουμε όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Είναι η Νατάσα μας τώρα εδώ πέρα, έτοιμη, πανέτοιμη για να σας πει life hacks.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
2: Και αυτό το οποίο το κάνω και εγώ πάρα πολύ συχνά, γιατί μπορεί να βάζουμε πλυντήριο και να πλένουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι και το πλυντήριο και ο κάδος γενικότερα θέλουν την απολύμανσή τους. Γιατί και στη θήκη που βάζουμε και τα απορρυπαντικά έχετε δει ότι, πώς το λένε στα κυπριακά, σαχνιάζει. Πιάνει ρε παιδί μου μια μούχλα.
0: Τρελαίνομαι, είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Έτσι, μια γλίτσα στις θήκες. Θέλει, αν όχι μετά, ναι, από κάθε πλύση, πάρα πολύ συχνά γενικότερα να καθαρίζουμε και το πλυντήριό μας. Κάτι πολύ δραστικό είναι το λευκό ξύδι, το οποίο γενικότερα είναι θαυματουργό να το χρησιμοποιούμε για τον οικολογικό καθαρισμό του σπιτιού. Σε πολλά σημεία, στην κουζίνα, τώρα θα αναφερθούμε στο πλυντήριο. Λέει, ρίχνεις δύο φλιτζάνια λευκό ξύδι απευθείας μέσα στον άδειο κάδο, ενώ μέσα στη θήκη που μπαίνει το απορρυπαντικό βάζεις λίγο ξύδι και λίγο σόδα και βάζεις μία πλύση σε υψηλούς βαθμούς, 60 με 90.
0: Μάλιστα.
2: Μία πλύση άδειο το πλυντήριο και έρχεται και απολυμαίνεται.
0: Πόρε φίλε, δηλαδή αυτά τα έχεις στο τσεπάκι σου, το έχουμε σχολιάσει
2: αυτά
0: ξανά.
2: Αυτά κάποια θυμάμαι τα έκανε και η μαμά μου.
0: Και χαίρομαι ιδιαίτερως.
2: Ναι, μου έχουν μείνει κάποια η αλήθεια.
0: Ναι. Εντάξει, εμείς βεβαίως μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσάρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Αυτός είναι ο δουλευταράς.

0: Mark Ronson featuring Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Αυτό το τραγούδι δεν ακούγαμε τώρα τόση ώρα, ναι.
1: Ναι, γιατί τι έπαθες.
0: Όχι, επειδή μου φάνηκε λίγο περίεργο, λίγο διαφορετικό.
1: Α,
0: εντάξει. Οκ, κατάλαβα τι έκανες.
1: Είχαμε αφήσει ανοιχτά μικρόφωνα, πες.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα. Άκουγα άλλο τραγούδι το οποίο θέλω να παρουσιάσουμε τώρα. Γιατί μας έστειλε μήνυμα η φίλη μας η Μαρία. Μαρία. Και αναρωτιέται κατά πόσον σχολιάσαμε τα VMAs.
1: Δεν τα σχολιάσαμε.
0: Μπορούμε όμως να δώσουμε λίγο την περίληψη.
1: Να δώσουμε.
0: Ήταν το βράδυ της Κυριακής, 27 mm-hmm. Σεπτεμβρίου, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg.
1: Τέλεια.
0: Στο Peacock Theater του Los Angeles. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής τιμήθηκαν για τη δουλειά τους την περασμένη χρονιά. Και πάμε να δούμε τους μεγάλους νικητές. Η Madonna είχε 13 υποψηφιότητες, παρακαλώ, και πήρε 7 βραβεία συνολικά.
1: Κασάρωσε.
0: Η Taylor Swift, η οποία έλαβε το πρώτο Artist Director Honors, ακολούθησε με 11 υποψηφιότητες και 3 βραβεία.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι λίγα σε σχέση με τις υποψηφιότητες της, γιατί συνήθως τα σαρώνει όλα. Ενώ μεταξύ των νικητών βρίσκονται και η Sabrina Carpenter, η Ariana Grande, ο Bad Bunny και η BTS.
1: Κάτι έκανε.
0: Ανέβηκε το βίντεο. Ναι. Καλή μας. Τι, έγινε κάτι.
1: Όχι, έκανες.
0: Ξέχασες να κάνεις το σταθμό. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, αγάπη μου, θα τα λύσουμε.
0: Αλλά μπορείς να προσθέσεις.
1: Θα κάνουμε τεροχρονισμένα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε.
2: Θα δω στο δάσκαλο τον Άντι. Tell me, master. Tell me, please.
0: Θεός, δεν μπορώ.
2: What did I do wrong?
0: Σου πάει πάρα πολύ. Πόρε φίλε.
1: Σκιάχτηκα.
3: Δεν τελειώνονται, ρε. Πέμπω να το διορθώσω.
0: Μιλούσα χθες με ένα γαμπρό μου. Όταν λέω γαμπρό μου, έχω παίξει μουσική στο γάμο του.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι όλοι. Τους έχω παντρέψει όλους. Και νύφες, τέλος πάντων. Και του είπα, επειδή του αρέσει το ραδιόφωνο, ότι είναι προσκεκλημένος να έρθει όποτε θέλει. Και του είπα, θα δεις και τον κλικ που είναι τώρα ο Τσέλεπος.
1: Α, είχε χαιρετίσματα που ήθελα ακροατή το Βασίλη. Μου στείλε μήνυμα το πρωί, μου λέει χαιρετίσματα στον Τσέλεπο.
2: Στον Βασίλη, το Βασιλάκι μου.
1: Στα δίνω τώρα.
0: Και έπρεπε να με διακόψει.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Εντάξει.
2: I'm sorry, master.
0: It's okay, μπράβο.
2: Tell me master, what to do, master.
0: Μ' αρέσει. Τέλος πάντων, είσαι θεός. Σου πάει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος. Και μου κάνει. Α, ο Τσέλεπος, ναι, αρέσει και μου πάρα πολλά, ξέρω εγώ. Ασχολείται ο γιος με η Φόρμουλα 1, μου λέει.
2: Είδες, θα το πει στη Βασίλισσα.
0: Εγώ, επειδή δεν ξέρω περί Φόρμουλας, αλλά μου λέει, τη McLaren βεβαίως, αλλά it's okay. Μακλάρεν, δεν είσαι.
2: Ναι, γουστάρω Μακλάρεν φυσικά.
0: Υποστηρίζει Μακλάρεν, ναι.
2: Υποστηρίζω Μακλάρεν, αλλά υποστηρίζω και τον σειρά μου, τον Φερνάντο, που δυστυχώς ακόμα είμαστε στην. Όχι, δυστυχώς είμαστε στην Άστον Μάρτιν, που δυστυχώς η μηχανή μας δεν δουλεύει καλά.
0: Άστον Μάρτιν, πια στον.
2: Άστον Απρίλιν.
1: Εμένα κινέζικα αυτά.
0: Εντάξει, κορεάτικα, μη σου πω.
1: Κορεάτικα,
0: λοιπόν, δείτε τώρα πού θα πάμε. Θα πάμε να ακούσουμε, Αντρέα, το νέο τραγούδι της Taylor Swift, Patient Zero, το οποίο το παρουσίασε στα VMAs. Είναι καινούργιο, είναι από τη νέα εκδοχή του άλμπουμ της The Life of a Showgirl, The Encore. Είναι το Deluxe Edition, ή όπως θα λέγαμε εδώ, Deluxe Edition.
2: Α, ήταν Deluxe.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει
0: φοβερό αέρα, δηλαδή, ναι, είσαι αλλού. Τέλος πάντων, να το ακούσουμε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λόγια περιττεύουν.
3: Έλα με βοηθήσεις.

0: Το τραγούδι της Taylor Swift, Patient Zero, με ρωτάει η Μαρία πώς μου φάνηκε, ποιο είναι το σχόλιο μου. Εντάξει, είναι εγγύηση.
1: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν περιγράφω άλλο που λέει ο λόγος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω πως ναι.
1: Σιγά σιγά ήρθε η ώρα μας.
0: Τι κάνουμε. Εντάξει, βγάλαμε την ενέργειά μας.
1: Εκτονωθήκαμε.
0: Ναι. Να πούμε λίγο για το Espresso Lungo που γίνεται τεσσάρων.
1: Και στείνει... ναι, βέβαια, έχουμε και αυτό, παιδιά. Την Πέμπτη είναι 1η του Οκτώβρη, ναι, στο Espresso Lungo στο Ζακάκι. Από τις 11 μέχρι και τις 3 το απόγευμα θα έχει μουσικάρες, snacks, γλυκά, εκπλήξεις και φυσικά τον καφέ που όλοι λατρεύουμε και αγαπάμε. Choice FM θα είμαστε εκεί με live link 12 με 2 με Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Θα πάμε το ζεύγος.
0: Αχ, αυτό που ενθουσιάστηκες.
1: Ναι, το είχα ξεχάσει και μου αρέσει. Ξέρεις, εγώ με τον καφέ έχω έρωτα, οπότε ναι, είναι η καλύτερη μου εκεί πέρα. Το σημαντικό είναι ότι μέρος των εσόδων, τι λέω, Θεέ μου, θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.
0: Μάλιστα. Τέσσερα χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, σε ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο θα είναι από τις 11 μέχρι τις 3 το απόγευμα.
1: Σας περιμένουμε.
0: Α, το live link είναι 12 με 2, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι αν θέλετε να δείτε το ζεύγος.
0: Ναι, τι να σου πω, δηλαδή με τόσο αθιαζερός.
1: Α, ναι, είναι και αυτό, ναι. Εντάξει, άντε. Στο επόμενο θα πάμε
0: εσύ
1: μαζί.
0: Ακούστηκε λίγο περίεργα, αλλά εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Στο επόμενο θα πάμε μαζί όμως.
0: Το λέω γιατί...
1: πρέπει να εγκαινιάσουμε, ναι, και ένα link μαζί αυτή τη χρονιά.
0: Βεβαίως. Το λέω πιο πολύ γιατί έχω δύσκολο πρόγραμμα, όχι τίποτα άλλο.
1: Το ξέρω, εντάξει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Ήτανε και θα είναι και αύριο η Νατάσα Τούρζα.
1: Και ο Άντι Παναγιώτου. Φίλια πολλά.
0: Bye bye. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate. Register now on 700-764. Platinum sponsor, Stichiman. Media sponsor, Inc.com. Member of the Digital Tree.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις sold out tickets. Μην το χάσετε.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 22 51 11 00 ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Πιο

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice 3 σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μόλις δύο μέρες πριν από την πρώτη αργία, έτσι, για τη νέα σεζόν, μπορούμε να πούμε, ραδιοφωνική, 1η του Οκτώβρη. Και είμαι σίγουρος ότι και τα παιδιά και εμείς φυσικά θα το χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ωραίος ο καιρός σήμερα, ηλιόλουστος, αν και κάτι ακούσαμε ότι κάπως θα χαλάσει από αύριο. Τουλάχιστον σήμερα τα πράγματα είναι όλα μια χαρά εδώ στην Λευκοσία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Φυσικά η Τράπεζα Κύπρου και το Join είναι στην παρέα μας και το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση. Μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε στον Tom Cruise, όπου κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι πήγε για φαγητό και η σερβιτόρα που τον σέρβιρε δεν ένιωσε καλά και ο ίδιος σηκώστηκε, την αγκάλιασε και τη ρώτησε αν είναι καλά και έδειξε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτή η είδηση λοιπόν κάνει τον γύρο του κόσμου, θέλοντας να μας δείξει πραγματικά το ανθρώπινο πρόσωπο του Tom Cruise. Είναι ρε παιδιά ανθρώπινος, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, να την αφήσει κάτω και να, ξέρω εγώ, η άλλη να σπαρταράει και αυτός να μην τον νοιάζει? Όμως θα μου πεις, έχουμε ακούσει πολλές συμπεριφορές περίεργες από stars, οπότε αυτό κάνει τον Tom Cruise απευθείας έτσι πολύ συμπαθητικό και πολύ άνθρωπο, μπορούμε να πούμε. Μπράβο του θα πούμε εμείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θέλω έτσι σε αυτή την ώρα της εκπομπής να κάνω μια τοποθέτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τους τοξικούς ανθρώπους στην δουλειά. Θέλουν να σου μειώσουν έτσι την αξία σου, θέλουν να σε κάνουν να χάσεις τον προσανατολισμό σου, θέλουν εννοείται να σε κάνουν να μην ξέρεις το πώς να λειτουργήσεις μέσα στη δουλειά και αυτόματα να σε βγάλουν εκτός. Θέλουν να κρατήσετε εννοείται δυνάμεις, να είστε καθαρά συγκεντρωμένοι στην δουλειά σας, να σκέφτεστε καθαρά και να μην σας νοιάζει και πολύ το τι μπορεί να πιστεύουν αυτοί για εσάς. Είναι τοξικοί και οι τοξικοί πάντοτε εννοείται τρέφονται από την ενέργεια των άλλων. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
0: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
5: Nueva York.

Πάμε τώρα και σε μια άλλη απίστευτη ιστορία στον Jay-Z, όπου συνάντησε τον πατέρα του και είπε ότι ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Να σας πω ότι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις ο Jay-Z με τον πατέρα του, και κάπως τα πράγματα και η ζωή τους έφερε χωριστά, να ζουν χωριστά, να είναι έτσι σε χωριστές ζωές. Από την άλλη όμως, τώρα τα πράγματα που μεγάλωσαν φαντάζομαι και οι δύο, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα να τον συναντήσει, και όπως είπε και ο ίδιος, ένιωσε πάρα πολύ καλά έτσι που συνάντησε τον πατέρα του, και ήταν κάτι το οποίο του έφερε μεγάλη χαρά.

Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάτε φυσικά να στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, και να μου γράφετε εννοείται το που είσαστε, τι κάνετε, αν όλα είναι καλά, αν είστε στην κίνηση, τι σκέφτεστε να κάνετε τώρα έτσι που έρχεται σιγά σιγά αργία. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας, όπως σας έχω πει, εντελώς δωρεάν στο Viber στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sports FM 98.2 and 104.3.
1: J-Lo!

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Joyce FM 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, και κάπως έτσι πλησιάζει μεσημεράκι. Και αν σκέφτεστε τι θα φάμε, θέλω να σας κάνω μια πολύ ωραία πρόταση. Διόνυσος Mansion, αγαπημένο εστιατόριο. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο 2522 2210, 2522 2210, και φυσικά είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σύμφωνα λοιπόν με τον βραβεία Wiz Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έτσι, ένα απίστευτο βίντεο από το New Jersey έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς φαίνεται να δείχνει ένα πτερύγιο καρχαρία μέσα σε ένα πλημμυρισμένο δρόμο. Έχουμε ακούσει το τι έγινε στο New Jersey με τις βροχές. Οι περιοχές έτσι αντιμετωπίζει έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες στους δρόμους κτλ. Και κάπως, ρε παιδί μου, ένα πτερύγιο είδαμε να φαίνεται μέσα στους δρόμους του New Jersey. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται και αν ήταν πτερύγιο ή όχι, πάντως σίγουρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στην 22χρονη Sherry, η οποία τράβηξε την προσοχή στα social media μετά από την αποκάλυψή της ότι έκανε ρινοπλαστική, ελκύοντας, λέει, έτσι, τον μελλοντικό της εαυτό και τα παιδιά της να αποκτήσουν τη νέα της μύτη. Όπως ανάφερε, στα παιδικά της χρόνια είχε θέμα με την μύτη της, κάπως ήταν, δεν της άρεσε και το σχολίαζαν όλοι, και λέει ότι αποφάσισε να την κάνει έτσι πλαστική, να την αλλάξει, θέλοντας να πείσει και τα παιδιά της ή τέλος πάντων να αλλάξει τον DNA της και να πάρουν και τα παιδιά της από την ίδια και να μην έχουν τη μύτη που είχε προηγουμένως. Και τώρα εγώ σκέφτομαι, ρε παιδιά, ποιος θα της το πει ότι δεν πάει έτσι το πράγμα και ότι με την πλαστική δεν αλλάζεις τη μύτη των παιδιών σου? Κάποιος πρέπει να της εξηγήσει λίγο τι γίνεται με την βιολογία.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: The Onassis Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onassis Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onassis Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
4: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

Πάμε τώρα, μια και συζητούσαμε προηγουμένως για τα παιδιά. Πάμε στο γυραιότερο μωρό στον κόσμο. Γεννήθηκε από έμβριο που καταψύχθηκε το 1994. Ένα συνήθιστο ιατρικό περιστατικό. Καταγράφηκε λοιπόν στο Οχάιο, όπου ένα αγοράκι γεννήθηκε από έμβριο που είχε διατηρηθεί κατεψυγμένο από το 1994. Μέχρι εννοείται να προγραμματιστεί, να πραγματοποιηθεί, με συγχωρείτε, η εμβριομεταφορά, είχε περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ίδια ομάδα εμβρίων έχει γεννηθεί και η αδερφή του παιδιού τη δεκαετία του 90 όμως. Οπότε ουσιαστικά είναι δύο αδέρφια, δηλαδή είναι δύο εμβρία που ήρθαν μαζί έτσι στην ζωή το 90, έχουν καταψυχθεί. Το κοριτσάκι γεννήθηκε τη δεκαετία του 90, το αγοράκι τη δεκαετία του 2020. Αλλά αυτά είναι αδέρφια, είναι το ίδιο έμβριο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι φυσικά αύριο εδώ κανονικά στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Bye! Choice FM.

0: η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντε. Το έκτο Κερκίδα Master

0: 25.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there!
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις live links.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στο Joyce Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Έτσι, έτσι, πολύ δυναμικά και ανεβαστικά ξεκινάμε σήμερα που είναι Τρίτη, Κερκίδα Νέα. Καλό μεσημεράκι. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Choice FM με κατά 43-982. choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Όσοι μας ακούτε, τα φιλιά μας να στείλουμε. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία, χίλια συγγνώμη. Πάντα παρέα με Άρη Κυριάκου. Άρη, πες μια γεια στο κοινό σου.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Το κοινό μας, όχι κοινό μου.
0: Νομίζω,
1: πολύ ατομικό ακούστηκε.
0: Νομίζω έχεις φοβερό fan base. Έτσι αισθάνομαι.
1: Εντάξει, υπάρχει fan base, νομίζεις.
0: Full, δηλαδή προσυπογράφω. Δεν παίζει να μην. Λοιπόν, το κοινό του Άρη μπορεί να στέλνει τα μηνύματά του στο Viber στο 97.

0: 17-10, πείτε μας τι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας και σήμερα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας ανησυχίες και φυσικά τον δικό σας σχολιασμό. Τον θέλουμε, ελάτε να γίνουμε μια παρέα όμορφη όπως κάνουμε καθημερινά. Πάντα με kerkida.net που μπορείτε να ενημερώνεστε σε αυτό το φανταστικό site με την σούπερ ομαδάρα εκεί που το ανανεώνει κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή, τι λεπτό, τι δίλεπτο, συνέχεια ανανεώνεται γιατί η αθλητική επικαιρότητα συνεχώς και αυτή ανανεώνεται. Σωστά, δεν λέω, Αρούλη μου?
1: Υφίσταται επικαιρότητα συνέχεια. Είχαμε πολλά να σχολιάσουμε από χτες μέχρι σήμερα. Είχαμε εθνική ομάδα που δεν κατάφερε, παρότι ήταν πολύ καλύτερη από τη Λετωνία στη Ρίγα, να κερδίσει. Πάλι έχουμε μουρμούρα γιατί δεν κερδίζουμε έτσι υποδιέστερες στο γήπεδο ομάδες. Νομίζω πρακτικά ήμασταν καλύτεροι χτες και βάσει ευκαιριών να δικούμαστε από το αποτέλεσμα. Θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο για να μιλήσουμε για εθνική ομάδα σήμερα. Να πούμε πως είχαμε μέχρι και μεταγραφή πριν από λίγο από την Ομόνια 29 Μαΐου. Έχουμε κάποιες ειδησούλες για την επιστροφή των ομάδων και τις προπονήσεις τους το διάστημα αυτής της διακοπής που είναι μεγάλη. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε πολλά. Έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα. Θα δούμε και την δραστηριότητα στο μπάσκετ. Γενικότερα
0: έχουμε
1: υφίστανται ειδήσεις έτσι πλούσιες.
0: Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους όπως και κάθε φορά και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά για σας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ο Άλεξ σε ψάχνει. Να ξέρεις, σου στέλνει τα φιλιά του. Και εσείς.
1: Επίσης
0: τα φιλιά βεβαίως. Και συνεχίζουμε εδώ. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Άρη, είσαι στεναχωρημένος γιατί δεν πήγες Κάουνας?
1: Όχι.
0: Ωραία,
1: γιατί είμαι στεναχωρημένος? Βλέπεις έτσι κάτω.
0: Όχι, γενικότερα. Ήταν έτσι ερώτηση στον αέρα.
1: Ερώτηση παγίδα.
0: Ερώτηση παγίδα. Λίγο.
1: Θέλω να είμαι συνεχώς εξωτερικό, αλλά δυστυχώς κάποιες αποφάσεις με κρατούν πίσω. Εντάξει, πήγαμε χτες, είδαμε αρκετά και, και στους αγώνες του Nations League. Είδαμε χτες παιχνίδια με πολλά γκολ, τουλάχιστον στο πρώτο ποτ, στα μεγάλα παιχνίδια πρακτικά. Η Ιταλία κέρδισε εύκολα την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη με 4-1. Είχαμε νίκη των Γάλλων στο τέλος με γκολ του Ολίσε επί του Βελγίου, στα παιχνίδια που είχαν περισσότερο ενδιαφέρον. Και είχαμε και πολλά μηδενικά στο δεύτερο ποτ, στο δεύτερης δυναμικής αγώνες, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία επίσης 0-0. Εντάξει, το μηδενικό στην Λετωνία δεν μας άρεσε, θα το σχολιάσουμε εντός ολίγου. Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και επίσης το δεύτερο γκρουπ, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, αυτή ήταν η χτεσινοί αγώνες στο Nations League. Γενικά όμως θεωρώ πως ίσως ο κόσμος δεν τα βαρέθηκε λίγο. Περιμένουμε έτσι επιστροφή στις
0: στη δικιά μας αγωνιστική. Ναι.
1: Εντάξει, ο κόσμος ξέρεις, θέλει να μπει λίγο στη ρουτίνα του. Θα έχουμε, θυμίζω, και Παρασκευή Σαββατοκυριακή παιχνίδια εθνικών ομάδων, Μαρία, οπότε εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Και σε λίγο έχουμε το πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να αναλύσουμε μαζί του. Δεν κάνω σποιλεριά, σε πάρα πολύ λίγο θα τον ακούσετε. Choice.

0: Και έχουμε επιστρέψει, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Κύριε Ανδρέα Μιχαηλίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέα.
0: Φυσικά και δεν χρειάζονται οι συστάσεις. Ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, τέος πρόεδρος του ΚΟΑ. Φυσικά διατέλεσε βουλευτής, αλλά και για χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου. Μεγάλη μας τιμή και θα έχουμε ευχάριστη συζήτηση, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε με τον κύριο Μιχαηλίδη. Πώς είστε καταρχάς?
1: Είμαι μια καλά, αναρρώνω από μια επέμβαση που έχω κάνει. Είμαι πολύ καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Κάθε μέρα και καλύτερα και μη χειρότερα να λέμε.
0: Όλα καλά πήγαν?
1: Όλα καλά.
2: Κόσμος... Μια χαρά είναι.
1: Ο κόσμος έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από τα δικά μου, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μια είστε χαρά λιοντάρι, είναι. Είστε λιοντάρι. Αφάνταστα.
1: Χαίρομαι αφάνταστα που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
0: Να αρχίσουμε λιγάκι τη συζήτηση για την εθνική μας, κύριε Ανδρέα μου. Μιας και είναι τώρα στην επικαιρότητα και το Nations League. Πιέσαμε πάρα πολύ χθες, αυτό συζητούσαμε με τον Άρη. Ιδιαίτερα και στο δεύτερο μέρος στη Λετωνία. Πάλι μείναμε άσφαιροι. Τι γίνεται? Τελικά θέλεις και αρκετή τύχη,
1: Θέλει και τύχη. Το ποδόσφαιρο με ένα... όταν μιλάμε για τύχη στο ποδόσφαιρο... που έρχονται πολλές παλιές σκληρές αναμνήσεις, αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι είναι αυτός ο χώρος. Η εθνική είναι σε ένα καλό δρόμο και έχουμε μια καλή φουρνιά νεαρών ποδοσφαιριστών και όχι μόνο. Με την Λετωνία θα έπρεπε να το κερδίσουμε, ήμασταν καλύτεροι, είχαμε και άτυχες στιγμές με τα δοκάρια. Να μην ξεχνάμε, η Λετωνία φημίζεται για τον μπάσκετ της, για άλλα χειμερινά αθλήματα, χωρίς να υποτιμούμε σε καμιά περίπτωση το αποτέλεσμα που φέραμε χθες. Εγώ έλεγα ότι είναι χιδίο το αποτέλεσμα πριν από το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε. Όμως είναι ένα θετικό βήμα.
2: Σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στο Μαυροβούνιο, κύριε Μιχαηλίδη, ήμασταν πιο πιεστικοί χτες, ήμασταν πιο επιθετικοί. Δεν βρήκαμε δυστυχώς τον γκολ. Όμως θεωρείτε πως υπήρχε αγωνιστική απόκληση βάσει αντιπάλου? Ίσως έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί ναι, στο Μαυροβούνιο, με το Μαυροβούνιο ίσως υπήρχε και η ένταση από, και η δυναμική από πλευράς αντιπάλου. Χτες δεν είδαμε τόσο έτσι ενεργή επιθετικά τη Λετωνία.
1: Ναι, σωστό. Με το Μαυροβούνιο είναι σαφώς καλύτερη ομάδα και παρόλο που προηγηθήκαμε μας το γύρισαν. Με τη Λετωνία νομίζω θα έπρεπε να ήμασταν πιο ενεργοί, πιο θετικοί, ίσως να ρισκάρουμε και λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι μας ανησυχούσε και το αποτέλεσμα που φέραμε στο Μαυροβούνιο, το ότι προηγηθήκαμε και μας το γύρισαν.
2: Και μπορεί να επηρέασε κάπως την ψυχολογία του χτεσινού αγώνα?
1: Επηρέασε βέβαια, γιατί η μια ήττα είναι πάντα ένα αρνητικό αποτέλεσμα και δεν θέλεις να κάνεις και δεύτερη ήττα με τίποτα. Οπότε πολλοί προπονητές λέμε ότι αν δεν κερδίσεις τουλάχιστον να μην χάσεις. Και ναι, νομίζω έτσι το παίξαμε χθες, έτσι το πήγαμε.
2: Ναι. Το καλό κλίμα υφίσταται, υπάρχει, όπως μας μεταφέρουν συνεχώς οι συνάδελφοι που βρίσκονται αυτές τις μέρες μαζί με την εθνική ομάδα, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Ναι, είναι μια ομάδα. Πιστεύω ότι
2: οι ποδοσφαιριστές μας σιγά έχουν ρόλο.
1: Με συγχωρείτε, σας έχασα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Έλεγα πως το κλίμα υπάρχει. Το καλό κλίμα υπάρχει στις τάξεις των διεθνών μας. Αυτό μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι. Γιατί οι παίχτες πλέον βρίσκονται και είναι ενεργοί με τις ομάδες τους αγωνιστικά. Πλέον πιστεύετε πως ήρθε η ώρα να πάμε ένα βήμα πιο πάνω για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε?
1: Ναι, το λέμε για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ συμφωνώντας μαζί σου Άρη μου, ότι ο Άκης Μάντζιος μαζί με τους συνεργάτες του έχει κάνει μια καλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν χτίσει εκεί ένα καλό κλίμα και τα παιδιά έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και νομίζω ότι έρχονται και θέλουν να παίξουν για την εθνική ομάδα, όμως πρέπει να ορμήσουμε έτσι περισσότερο, να δώσουμε μια πιο θετική ενέργεια για να πάρουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε και να φέρουμε και τον κόσμο πίσω μαζί μας, γιατί κοντά μας, γιατί τον χάσαμε πριν από αρκετά χρόνια και δυστυχώς δεν έχουμε επιτύχει να τους φέρουμε πίσω.
2: Ναι. Ένα σχολείο για τα παιδιά που για πρώτη φορά κλήθηκαν, τους δύο Αγγλοκύπριους, τον Έντουαρτς και τον Τσαρούλα, που έπαιξαν και στα δύο παιχνίδια, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Μου άρεσαν, Άρη. Δεν ήξερα τα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα αυτός ο Έντουαρτς, είναι διαβολάκος. Και, ναι, και κάνει πολύ καλή δουλειά, θετικός, ενεργητικός, ένας κίνδυνος για τον αντίπαλο και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο και να τον, να τον πιέσουμε, να τον φέρουμε, να τον κάνουμε πιο ζωντανά κοντά μας, ούτως ώστε να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με τα υπόλοιπα παιδιά, με την ομάδα και να...
2: αφομοιωθεί περισσότερο στο πλάνο.
1: Να είναι ακόμη καλύτερος. Ναι, ακριβώς. Το άλλο παιδί είναι ένας καλός αμυντικός. Θεωρώ ότι θα κάνει καλύτερα παιχνίδια. Είναι δύο καλές προσθήκες για την εθνική ομάδα και είναι χρήσιμες και οι δύο περιπτώσεις αυτές.
0: Αναφερθήκατε στον κόσμο, κύριε Μιχαηλίδη. Εσείς, εντάξει, είστε φύσιν αισιόδοξο άτομο, θετικό άτομο. Θεωρείτε πως ο Κύπριος φίλαθλος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή της εθνικής, παρότι για την ώρα δεν έρχονται τα αποτελέσματα σίγουρα που θέλει. Θέλει κάποιο κίνητρο να πάει στο γήπεδο, πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι την νοοτροπία μας, να στηρίζουμε την εθνική μας, ανεξαρτήτως επιτυχιών?
1: Ναι, συμφωνώ με όλα όσα έχετε πει. Χάσαμε τον Κύπριο φίλαθλο. Λυπάμαι που γυρνάω στα παλιά, αλλά επί των ημερών μας πέσαμε στο Σύριο, γεμίσαμε το Σύριο, ο κόσμος αγαπούσε την εθνική ομάδα, περίμενε την μέρα εκείνη που θα γίνει ο αγώνας. Να μην ξεχνούμε ότι δίναμε τότε δωρεάν εισιτήρια για μαθητές και στρατιώτες και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Ερχόντουσαν μαζί με τις οικογένειές τους οι μαθητές, ερχόντουσαν οι στρατιώτες με τις παρέες τους και μας κυνηγούσαν για εισιτήριο. Δυστυχώς έγιναν κάποια γεγονότα, να μην τα αναμοχλεύουμε και να στενοχωριόμαστε, ιδιαίτερα εγώ. Εκείνο το παιχνίδι με τη Βουλγαρία έδιωξε τον κόσμο, δεν καταφέραμε να τον φέρουμε πίσω. Ήταν έδρα τότε το Τσίριο, κακά τα ψέματα. Τώρα η εθνική γυρνάει από γήπεδο σε γήπεδο, τα περισσότερα ίσως στη Λάρνακα. Αισθάνομαι ότι πρέπει να δώσουμε κι εμείς κάποια κίνητρα σαν ομοσπονδία, εννοώ και οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ούτως ώστε να ξαναφέρουμε τον κόσμο και να τον κρατήσουμε κοντά μας, αλλά και ο κόσμος, παιδιά, θέλει επιτυχίες.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Κακά τα ψέματα. Θα έρθει μια, θα έρθει δυο, θα περιμένει το αποτέλεσμα, θα λέμε σήμερα φανήκαμε άτυχοι, αύριο δυστυχώς δεν έμπαινε η μπάλα κλπ. Θέλει επιτυχίες, ούτως ώστε να τον φέρουμε πίσω και να τον κρατήσουμε.
2: Θέλει υποκίνηση, σωστό. Πρόσφατα κάνετε μια ανάρτηση στο Facebook, κύριε Μιχαηλίδη, για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων κυπέλλου. Έτσι σας παίρνω και σε κάποιες αποφάσεις που πρέπει να δει προφανώς η Ομοσπονδία. Τι θεωρείτε πως πρέπει να κάνει για να κάνει πιο θελκτική τη διοργάνωση του κυπέλου? Είδαμε και συζητούσαμε προχτές με την Μαρία ότι ξέρεις, πέφτει μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας πάνω σε αυτήν της πρώτης και υφίσταται έτσι μηδενική, θα έλεγα, προσπάθεια από την ομάδα δεύτερης κατηγορίας ή τουλάχιστον μηδενική πιθανότητα έκπληξης. Μειώνεται πολύ το στοιχείο της έκπληξης στο θεσμό. Είναι κάτι που ίσως πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Άρη μου, εκτός από το ίσως. Δεν είναι ίσως.
2: Άρα δεν υπάρχουν περιθώρια εκπλήξεων, έτσι. Όχι, γιατί είδαμε και ομάδες πλέον να φεύγουν έτσι από το φορμάτ, να μην δηλώνουν, να μην κάνουν έτσι παρουσίας. Και αυτό είναι το λυπηρό.
1: Εγώ θα σε πάρω χρόνια πίσω, θα σας πάρω, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Και όταν ήμουνα παίχτης προπονητής πριν από 250 χρόνια στο
2: όχι και τόσα
1: στο κέντρο νεότητος Μαρονιτών
2: έγινε πριν πάντα στον Άρη, έτσι ήταν πριν πάντα στον Άρη.
1: Ναι, ήταν η πρώτη μου ομάδα και έγινε η κλήρωση και κληρωθήκαμε καπανημή με απόπ, πάφου. Υπήρχε ευαγόρας απόπ τότε.
2: Ναι.
1: Και παίξαμε στο παλιό Γασιό, που ήταν η έδρα μας. Και κερδίσαμε 1-0.
2: Ναι.
1: Και αποκλείσαμε τον απόπ. Ήταν ένα παιχνίδι. Μην με ρωτήσεις όμως ποιος έβαλε τον γκολ, γιατί θα φανεί ότι το είπα για προβολή.
0: Ποιος το έβαλε τον γκολ? Ποιος το έβαλε τον γκολ, κύριε Αντρέα?
2: Δεν το καταλάβαμε. Σίγουρα όχι ο Διαμαντής. Κάποιος κοντινός του ήταν.
1: Με τίποτα. Ο Διαμαντής δεν περνούσε το κέντρο τότε. Ήταν πάκα αριστερό και δεν περνούσε το κέντρο.
2: Γι' αυτό το είπα. ένας φίλος του ήταν κεντρός ποδοσφαιριστής, έτσι μέσος που είχε, έπαιζε έτσι λίγο κάθετα.
1: Μπράβο,
2: γνωρίζω.
1: Σωστά. Λοιπόν, χάθηκε το στοιχείο της έκπληξης και της αγωνίας από το κύπελλο. Ένας παλιός πρόεδρος τη Σκόπεδια, όταν έκανα έτσι κάποιες συζητήσεις, γιατί είχα την έγνοια από πολύ πολύ παλιά, μου είπε ότι για μένα, μου είχε πει για τον ίδιο, το κύπελλο είναι μια προσπάθεια με τις μεγάλες ομάδες και ο τελικός πρέπει να είναι παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων.
2: Αυτό όμως μειώνει έτσι την προσπάθεια που πρέπει να κάνουν και να αναδεικνύουν τις δυνατότητες τους οι μικροί. Είναι
1: 100%. Κύπελλο χωρίς την προσπάθεια των μικρών και χωρίς εκπλήξεις δεν είναι κύπελλο. Μετά κάναμε διπλούς αγώνες, μήπως και βγήκαν ένας μεγάλος έξω. Μετά βάλαμε αγώνες μικρών ομάδων με μεγάλες ομάδες. Μήπως και κληρωθούν δύο μικρές ομάδες μαζί και βρεθεί μια β' κατηγορία ή γ' στην επόμενη φάση. Οπότε αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να διαφεύγει κανένας. Είναι έκπληξη. Η έκπληξη σημαίνει knockout, πρέπει να αγωνίζονται μεταξύ τους όλες οι ομάδες, να μπαίνουν στην κληρωτήρα και να όπου κάτσει.
2: Άρα να μην έχει περιορισμούς, κύριε Μιχαηλίδη, το σωστό αυτό είναι, λέτε, έτσι. Να μην υπάρχουν περιορισμοί, δηλαδή να βάζω σε αυτό ένα ποτ από την μία της ομάδας πρώτης κατηγορίας, τις υπόλοιπες της δεύτερης, τρίτης, το άλλο, και έτσι εκμηδενίζεις έτσι αυτό που είπαμε νωρίτερα, την παρουσία εκπλήξεων, που είναι έτσι ένα αρνητικό στοιχείο και ένα στοιχείο που έτσι αποθαρρύνει τις μικρότερες ομάδες, έτσι, για να έχουν βλέψει και κίνητρο στο θέσμο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, επειδή είδα την ανάρτησή σας, νομίζω θα κάνω έτσι μια πρόταση στο κοινό που μας ακούει, έτσι να δει τα λεχθέντα του κύριου Μιχαηλίδη, γιατί έχουν πάρα πολύ έτσι ουσία στο Facebook.
1: Συγγνώμη, θα πω και το εξής. Το έγραψα, Άρη μου,
2: ναι.
1: Παίρνουν ελεύθερο οι ομάδες που πέτυχαν στο κύπελλο την περασμένη χρονιά. Καλή τους τύχη και μπράβο τους και μακάρι να ξαναπετύχουν 5 συνεχόμενα κύπελλα. Γιατί δηλαδή ο κυπελλούχος και ο φιναλίστ να περνάζουν
2: από την διαδικασία
1: χωρίς αγώνα. Και η ομάδα που έχει προκριθεί και περηφανευόμαστε και μας δίνει και βαθμούς της Κύπρου στην φάση των ομίλων στα ευρωπαϊκά να μην συμμετέχει στην κλήρωση. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι είναι Masterchef. Είναι πολύ μεγάλο μαγείρεμα αυτό. Στη δική μου ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου του ποδοσφαίρου, του ρομαντικού, δεν κάθεται. Μα, ίσως η ομάδα μου να ευνοηθεί 15 φορές. Δεν το χωράει ο νους μου.
2: Σωστό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να πάμε σε λίγο σε διάλειμμα, ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολάκερη εκπομπή με τον κύριο Μιχαηλίδη.
2: Ναι,
0: μα είναι απολαυστικότατος.
2: Λοιπόν, ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημά μας. Τι αίσθηση αφήνει στον κύριο Μιχαηλίδη μέχρι στιγμής? Επειδή έχουμε έτσι πολλά σκαμπανεβάσματα απόδοσης γενικότερα από όλες τις ομάδες, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Ναι, εμένα το πρωτάθλημα μου αρέσει. Και το γεγονός ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια κερδίζει τον τίτλο διαφορετική ομάδα, αυτό είναι όνειρο. Αυτό θέλει ο Κύπριος φίλαθλος και γι' αυτό πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και όλοι να ελπίζουν. Αλίμονο μια ομάδα να έκανε για παράδειγμα 5-6 συνεχόμενους τίτλους όπως το παρελθόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και η Ομοσπονδία, επειδή είπα το πλην προηγουμένως, πρέπει να πω ότι έκανε αλλαγές στους ομίλους για το πρωτάθλημα, οι οποίες έχουν βοηθήσει. Έχουν προσφέρει στην ανταγωνιστικότητα. Και είναι σημαντικό αυτό. Και δεν φοβάται την αλλαγή η Ομοσπονδία, για το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Παρόλο που ανησυχώ πάρα πολύ για το financial fair play. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Αγγλία ήρθε η City και τιμωρήθηκε 10 χρόνια μετά, 15 ξέρω εγώ πόσα, για το financial fair play. Πρέπει, παιδιά, να έχουμε μεγάλη έγνοια για τα οικονομικά των σωματείων. Όχι κάθε χρόνο να φέρνουν 10, 15, 20 παίχτες και μετά να ζητούν βοήθεια γιατί θα πατήσουν. Μα δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένας
2: αυστηρότερος
1: έλεγχος. Αυστηρότερος
2: έλεγχος από τις ομάδες. Ναι.
1: Εγώ θέλω να ξέρω ποιος κάνει τον έλεγχο αυτό. Να μου πούν. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης κάνει τον έλεγχο. Να ξέρω ποιος τον κάνει. Μια επιτροπή. Ποια επιτροπή τον κάνει τον έλεγχο, πώς τον κάνει, όχι με τα κολπάκια που κάνουμε 100 χρόνια οι Κύπροι, γιατί τα κολπάκια τα ξέρουμε.
0: Οι Κύπροι είστε γνωστοί για τα κολπάκια σας, κύριε Ανδρέα.
1: Είμαστε. Πώς θα το
2: βάλει και εσένα μέσα, κύριε Ανδρέα.
1: Μα δεν βγάζω την ουρά μου έξω. Δεν βγάζω την ουρά μου έξω. Αλλά όταν άκουγα κάτι σημαντικό, μια θετική έτσι εισήγηση, λέω, ρε παιδί μου, το λέει ο Αλφα αυτό το πράγμα, γιατί να μην το κάνω. Ενοχλεί όμως γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ. Και επειδή δεν το σκέφτηκα εγώ, δεν το προχωρώ.
2: Σωστό. Να πάμε τελεία με το
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Κύριε Ανδρέα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε ολάκερες εκπομπές μαζί σας. Είστε απολαυστικότατος.
2: Μάστερ σεφ θετικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάστερ σεφ θετικότητας. Έτσι για να πάρω και το την μπάσα.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου.
2: Καλό υπόλοιπο. Μόνο υγεία, κύριε Ανδρέα μου.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.

Radioink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις
3: 2583-4343. Στον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κερκίδα ο νέας, on Choice FM 104.3, 98.2. Τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber 97.7.10.7.10. Φυσικά μας λέτε ότι θέλετε, συγγνώμη, να συζητήσουμε. Τις δικές σας παρεμβολές τις δεχόμαστε. Άρη μου, τι θες να
1: συζητήσουμε? Και δες την πρώτη είδηση. Τι λες εκεί μπροστά σου?
0: Εδώ μπροστά μου για τον...
1: Την πρώτη είδηση.
0: Για τον Μάρκους, λες?
1: Την πρώτη είδηση του Θωμά Βρατζή από τη Ρήγα. Ναι. Με Μάρκους Έντουαρτς.
0: Ο Μάρκους φέρνει κερκίδα. Ο Μάρκους θα έχει τη δική του κερκίδα, παιδιά, στην εξέδρα. 70 και άτομα συνοδεύονται μαζί του και αναμένεται να δώσουν το παρόν στο γάσι πίσω στους αγώνες με Αρμενία και Λετωνία. Θα έχει, έρχονται οι γκρούπις. Οι γκρούπις του Μάρκους θα κάνουν χαμό, από ό,τι φαίνεται.
1: Τουρισμό από Αγγλία θα έχουμε.
0: Έτσι, και καλά κάνουμε.
1: Γάσι πί, καλό θα ήταν. Ναι, κατά ψέματα όμως, καλό θα ήταν σε αυτούς τους αγώνες να έχουμε και πολυκοσμία. Έτσι, γιατί είναι αγώνες που μπορεί να χτυπήσει η εθνική ομάδα. Άρα, ό,τι δεν πήραμε στους εκτός έδρας αγώνες, καλό ήταν να πάρουμε βαθμούς στα παιχνίδια στο γάσι πί μπροστά στο κοινό μας. Έτσι, είναι καλό να στηριχθούν οι αθλητές μας, κακά τα ψέματα.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Παρότι δεν ήρθαν τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς, γιατί χτες δεν λέγαμε ότι ήδη έχουν γίνει sold out τα εισιτήρια στην Τούμπα για την αντίστοιχη εθνική ομάδα στην Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα θα τα γεμίσει. Εκεί όμως το κίνητρο το έδωσε η εθνική Ελλάδα.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Ήταν μεγάλο κίνητρο.
0: Εντάξει, συμφωνούμε, αλλά εντάξει, τώρα να. Ίσως να είμαστε και εμείς, ίσως να είμαστε οι φίλαθλοι το κίνητρο της εθνικής. Ας το δούμε λίγο τούμπαλι, ναι, το θέμα. Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Και είναι ωραίο να παίρνεις και τα παιδάκια, τα μωρά στο γήπεδο, γιατί ενδεικνύονται έτσι αγώνες για να μπορέσεις έτσι να αντίσεις αγώνες χωρίς βρισχές, χωρίς παρεκτροπές από φιλάθλους.
0: Ναι, σίγουρο.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Είναι πιο ωραίο το πεδίο, αν θέλεις, και πια νεαρότερα άτομα. Και οι ακαδημίες, και είναι καλό έτσι και οι προπονητές να παρακινήσουν τους μικρούς ποδοσφαιριστές να πάνε στο γήπεδο. Όλα αυτά νομίζω μπορούν να γίνουν έτσι σταδιακά.
0: Σωστό, ακριβώς. Έτσι, είδες, βρήκαμε εμείς τα κίνητρα. Άντε, μαζευτείτε στα γήπεδα.
1: Λοιπόν, βλέπεις πως υπάρχουν ειδήσεις και για τους συλλόγους. Έχουμε είδηση και για τον Απόλλωνα, ότι μπορούν να αναμένουν οι Απολλωνίστες από τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος έχασε παιχνίδια φέτος και έτσι ακόμη να μπει στην δυναμική που τον είχαμε συναντήσει μέχρι πέρσι. Η παρουσία του δεν ήταν ανάλογη της περσινής καλής εικόνας που είχε ο Μπράντον Τόμας. Ο Ουντέν στην ΑΕΛ είναι ένα δεκάρι που σιγά σιγά αναμένεται να πάρει ρόλο περισσότερο και να βοηθήσει και σε γκολ και σε ασίστ. Έχουμε οδηγίες του πατέρα Καρέτσα προς τον γιο του για να δείχνει οι περισσότερες ασίστ και πάσες παρά να βλέπει το αντίπαλο τέρμα και να σκοράρει. Βλέπουμε γενικά ωραίες ειδησούλες που ενδιαφέρουν στο kerkida.net. Σου είπα νωρίτερα και για ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Θέλεις να το πω ή να δώσεις και εσύ καμιά είδηση?
0: Όχι, πες το. Πες το εδώ που σε βλέπω. αφού... Κοίτα, εντάξει, θες να το
1: πω. Δεν μας προσέχει η Μαρία, παιδιά, νομίζω. Βλέπει περισσότερο τις μουσικές επιλογές παρά να με ακούει.
0: Έχω ένα μήνυμα, η αλήθεια, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το διαβάσω. Το διαβάσω, γιατί είναι ένα μήνυμα, παύλα σχολιασμός, σε αυτό που είπες εσύ για τα μικρά παιδάκια στο γήπεδο. Εξαιρετικό μήνυμα, γιατί λέει τα παιδάκια να τα παίρνουμε στο γήπεδο, αλλά έχουμε δει και πώς πανηγύριζαν οι οπαδοί της Ελλάδας που μιμήθηκαν τους. Οπότε κάπου λίγο.
1: Το είδα και εγώ, ωραίος ο φίλος. Εντάξει, ήταν περισσότερο στο γενικότερο αίσθημα καζούρας των Ελλήνων προς τους Γερμανούς. Γιατί έχουν δημιουργήσει αρκετά τα. Εντάξει, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Οι Έλληνες που δουλεύουν στη Γερμανία έχουν βιώσει αρκετά και θεωρούνται ως πολίτες δεύτερης διαλογής για τους Γερμανούς. Οπότε κάπου ήταν και αίσθημα έκρηξης αυτό που λέει ο φίλος.
0: Ναι, δυσκολεύτηκα
1: ακροατής.
0: Πολύ. Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως στην Κύπρο ακόμα δεν έχουμε έτσι στιγμές έντασης και πανηγυρισμών. Οπότε, εντάξει, καλό θα ήταν να πάρει τα παιδιά του στο γασιμπί.
0: Σωστό. Να σου πω, πάμε πίσω στην είδηση που είπες, να μιλήσουμε ότι το σωματείο ανακοίνωσε.
1: Ναι, ο 29 Μαΐου ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασία με τον Ελλαδίτη Ανέστη Βλαχομήτρο. Πρόκειται για έναν κεντρικό επιθετικό, ο οποίος δεν είχε ομάδα το τελευταίο διάστημα και έτσι τα βρήκε σε όλα με τους πράσινους της Ομόνιας 29 Μαΐου και έτσι θα έρθει ο 25χρονος επιθετικός στην Κύπρο για να συνεχίσει την καριέρα του με το τριφύλι στο στήθος. Αυτή είναι και η ενημέρωση πριν από μία ώρα που ήρθε από την Ομόνια 29 Μαΐου. Οπότε προκύπτει προσθήκη σε ομάδα πρώτης κατηγορίας. Υπάρχουν τα δεδομένα θέματα για το γηπεδικό, οπότε θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας από το kerkida.net τον συνάδελφο Νησίφορο Σταύρο για να μας πει περισσότερο. Έχει τις ειδήσεις και για το Τσίριο αλλά και για την προοπτική να αγωνιστούν οι Ισραηλίτικες ομάδες στα γήπεδά μας.
0: Ωραία, έχουμε σε λιγάκι ο Νησίφορο να μας τα πει όλα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Με πάρα πολύ βαριά καρδιά με ανάγκασε ο Άρης να κόψω αυτή την υπερκομματάρα από Aces. Πώς δεν ξέρετε τι έχει.
1: Περιμένει ο άνθρωπος τόση ώρα.
0: Ο Νησίφορος. Ο Νησίφορε μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, η δικαιολογία βρίσκει και πρέπει να το αφήσει.
0: Ευχαριστώ. Κατάλαβες, έχω το και από τον Νησίφορο, παιδιά.
1: Νησίφορο.
0: Όχι, δεν μπορώ. Τώρα ήρθε στην παρέα ο Νησίφορο. Γεια σου, Νησίφορε μα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς όρισες, καλώς σε βρήκαμε. Έλα, πες μας τα πάντα.
2: Πες
1: τα
2: μας,
1: πάντα θα μας πει για γηπεδικά, θα μας πει ο Νησίφορος τι γίνεται με Τσίριο, γιατί έχουμε από χτες το απόγευμα πολλές ειδήσεις που εξωτερικεύονται, πολλές ανακοινώσεις. Θα δούμε τελικά παιχνίδια στο Τσίριο ή θα περιμένουμε το 27, ο Νησίφορε.
2: Για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν θα δούμε το 26 ή αρχές του 27, ανάλογα με το τι θα συμβεί αύριο. Αύριο να πούμε ότι συνεδριάζει αρχαία διαδότηση σταδίων για να εξετάσει τον ολοκληρωμένο φάκελο που έχει αποστείλει ο Γασίο για το Τσίριο στάδιο. Οι ενδείξεις και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κάνει τα απαραίτητα που χρειάζονταν οι αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να πάρουν και να εξασφαλίσουν την άδεια. Περιμένουμε την αυριανή απόφαση, αν πάρθει ή όχι το θετικό φως για να μπορέσουν να πάμε στο πρώτο κομμάτι, γιατί μετά υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι για να μπορεί να αγωνιστεί η Καρμιώτισσα, γιατί
1: πρέπει να αλλάξει το καταστατικό η ΚΟΠ, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι αλλαγή καταστατικού, είναι να αναπαρθεί μια απόφαση που υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Δηλαδή, ο πρώτος παράγοντα, το καταστατικό λέει ότι όταν ξεκινήσει μια ομάδα σε ένα γήπεδο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, όχι στο δεύτερο γύρο, αλλά γενικά η πρώτη φάση. Να ολοκληρωθούν οι δύο γύροι. Και μετά να μπορεί όμως με κάποιο αίτημα να συνενέσουν οι ομάδες που έχουν αγωνιστεί εκτός έδρας και ήταν οι αντίπαλοι των ομάδων που θα χρησιμοποιούν την έδρα, για να μπορεί να αλλάξει η απόφαση και να δοθεί η έγκριση για να μπορεί να αγωνιστεί η Καρμιώτισσα. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε από πλευράς της Κράσα Βαϊνή Ύψωνα έχουν κάνει δεύτερες σκέψεις και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εκτός συμμελιστικού απρόπτου θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο αμοχωστός και ο κυριότερος λόγος είναι το ότι έχουν κάνει μια συμφωνία με τη Νέα Σαλαμίνα για να χρησιμοποιούν το γήπεδο και θέλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις στην φετινή περίοδο. Σε αυτό το γήπεδο δεν θέλουν να αλλάζουν οι συνθήκες. Ακριβώς. Από πλευράς Καρμιώτισσας όμως μένουν στην απόφασή τους. Μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε περίπτωση που πάρουν την άδεια θα κινήσουν και διαδικασίες από πλευράς των δύο ομάδων που έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής εντός έδρας, ήταν η Πάφος, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να συνενέσει, όπως και η Ομονέρα Δίπου σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θεωρούν ότι αν και εφόσον πάρει άδεια το Τσίριο στάδιο, θα κινήσουν τις διαδικασίες και ελπίζουν ότι θα μπορούν να αγωνιστούν στο Τσίριο στάδιο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά στα μπασκετικά μας και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντιλαμβάνομαι έχουν γίνει προχωρημένες συζητήσεις για να παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην Κύπρο.
2: Όχι μόνο συζητήσεις, Μαρία. Από πλευράς Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες.
0: Α, το κλείσαμε.
2: Έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα, έχουν κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους του γηπέδου. Αν από τις πληροφορίες που έχουμε έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα και έχουν τα δικά τους θέλω για να μπορούν να αγωνιστούν και μάλιστα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και με το στάδιο αλλά και με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν εδώ στο γήπεδο. Περιμένουμε την τελική απόφαση γιατί προκαταρκτικά από πλευράς του κράτους μας υπάρχει θετική ανταπόκριση. Αρχές του μήνα θα υπάρχει μια γενική συνάντηση εδώ στο Σπύρος Κυπριανού που θα γίνουν οι αγώνες. με όλους τους εμπλεκόμενους και από πλευράς Μακάπη, στο οποίο να πούμε ότι ανθρώποι της ομάδας έχουν έρθει εδώ και μέρες στην Κύπρο και έχουν μείνει και μαθαίνουμε σχεδόν καθημερινά, πηγαίνουν στο γήπεδο και έχουν επιθεωρήσει τα πάντα, ακόμη και τον αγωνιστικό χώρο και τις μπασκέτες, που να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι καινούριο σε σχέση με το, με τις συνθήκες του γηπέδου, γιατί εδώ είναι προεγραφές για αγώνες που χρησιμοποιεί η εθνική μας ομάδα για τα ευρωπαϊκά, ενώ έχουμε να κάνουμε με EuroLeague, που οι κανονισμοί και είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι είναι στην EuroLeague. Όλα αυτά έχουν περάσει τον έλεγχο από την Maccabi, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπάρχει και το πράσινο φως για να μπορούν να αγωνιστούν. Τώρα, αν μου πεις, Μαρία μου και Άρη, πότε θα γίνει αυτό, είναι συζητήσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν αποκλείται στις 8 Οκτωβρίου είτε 22 Οκτωβρίου, που παρεμπιπτόντως το γήπεδο από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχει άλλος προγραμματισμένος αγώνας 22 Οκτωβρίου και θα πρέπει να υπάρξει διευθέτηση, γιατί παίζει αγώνα για το Euro Cup η γενική καλαθοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή, είτε μια διαφοροποίηση είτε της Maccabi είτε της ΑΕΛ, γιατί δεν μπορεί να γίνουν δύο παιχνίδια διαφορετικών διοργανώσεων. Γιατί τόσο η FIFA όσο και οι αρχές της EuroLeague ζητούν διαφορετικά πράγματα, ακόμη και στα παρκέ με τις διαφημίσεις και όλα, και δεν είναι εύκολο να μπορεί να αλλάξει.
1: Διαφοροποιήσει τζάμπα μέρα σε μέρα. Ναι.
2: Χρειάζεται κάποια διαδικασία. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Θεωρώ ότι αυτό που ήθελε όλος ο κόσμος, γιατί αρκετός κόσμος το ήθελε, να δει αγώνες EuroLeague στην Κύπρο, είμαστε πολύ κοντά στο να συμβεί.
0: Αρκετός, ίσως όχι όλος.
1: Για τη Χάποελ θα ρωτήσω. Απλά για τη Χάποελ, γιατί υπήρξαν και κάποια ρεπορτάζ πως και η Χάποελ κάνει κινήσεις για να αιτηθεί να παίξει τους εντός έδρας αγώνες στην Κύπρο. Αυτό έχει προχωρήσει ο Νησίφορ ή για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο?
2: Ναι, έχει προχωρήσει και η αφορμή ήταν οι κινήσεις που κάνει η Maccabi και το γεγονός ότι είχε πάρει το πράσινο φως από την Πολωνία, γιατί το αίτημα της Maccabi, έτσι για να γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατές, είχε πάει απευθείας στο προεδρικό. Δεν είχε πάει. Ήταν αίτημα που εξετάστηκε από το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε, έχοντας αυτό υπόψη στην Χάποελ, κινήθηκαν και αυτοί. Όμως, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φιλοξενήσει το Σπύρος Κυπριανού δύο παιχνίδια.
1: Και δεύτερη ομάδα. Ναι, και δεύτερη ομάδα. Γιατί εκτός και αν κάνει έτσι, να έρθει η Λευκοσία.
2: Ναι, αυτό θα συμπληρώνω, διότι απλά για να γνωρίζει.
0: Περίμενε λιγάκι. Ο Νησίφορε, μας ακούς? Όχι.
1: Το χάσαμε λίγο.
0: Το χάσαμε λιγάκι. Έως και εντελώς νιώθω.
1: Ναι.
0: Κάπου μεταξύ Σπύρος Κυπριανού και Στάδιο Ελευθερίας χάσαμε τον Νησίφορο.
1: Νησίφορο, αλλά επανήλθε τον Νησίφορο.
2: Απλά λέμε ότι για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ στο Σπύρος Κυπριανού υπάρχουν πάρα πολλοί που αθλούνται καθημερινά. Και υπάρχουν και ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο, υπάρχουν και αθλητές άλλων αθλημάτων, κυρίως των Ολυμπιακών αθλημάτων που αγωνίζονται. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει
0: δύο εύκολο, ομάδες. Ναι, ναι.
2: Δύο ομάδες εδώ, γιατί δεν μπορεί να ξεσηκώσει τις άλλες τρεις-τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται εδώ και έχουν έδρα. Ούτως ή άλλως που θα είναι η Maccabi. Και θεωρώ ότι εάν προχωρήσει η Χάποελ θα πάει στο Ελευθερία και νομίζω ότι και εκεί υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει. Τηρήθηκαν τα πάντα με την Maccabi, νομίζω ότι εάν τηρηθούν και τα ανάλογα με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενδεχομένως να έχουμε και την Χάποελ στην Κύπρο. Από τη στιγμή που το πιο μεγάλο πρόβλημα, το ξέρει πολύ καλά ο Άρης, Μαρία, είναι τα αστυνομικά μέτρα. Από τη στιγμή που πλέον έχει διευθετηθεί αυτό το ζήτημα και δεν υπάρχει, γιατί και πέρσι υπήρχαν πάλι μεγάλες πιθανότητες να έρθουν οι ομάδες να αγωνίζονται, αλλά λόγω των μέτρων ασφαλείων που είχαν ζητήσει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν. Ναι, ναι. Τώρα ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν. Νομίζω, αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει και βοήθεια από τις αρχές του Ισραήλ για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά αυτή η διαδικασία. Ήταν τα πιο αντικειμενικά προβλήματα που υπήρχαν την περσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτά. Μπορεί να γίνουν οι αγώνες, άρα θεωρώ ότι...
1: Χρειάζεται καλή διευθέτηση, Ρεσίφορε.
2: Και συντονισμό από όλες τις πλευρές, διότι εντάξει δεν είναι εύκολο πράγμα. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία από τις αρχές του σταδίου Σπύρος του Πυριανού, γιατί είχαμε την διοργάνωση του Eurobasket πριν μερικούς μήνες, αλλά είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση από ό,τι ήταν, ναι, και αντιλαμβανόμαστε ότι ακριβώς, και θα είναι, δεν είναι για κάποιο διάστημα, αντιλαμβανόμαστε, θα είναι ένα χρονικό διάστημα αρκετών μηνών. Και κοιτάζοντας το πρόγραμμα, Άρη, μεταξύ 14 με 18 παιχνιδιών.
1: Ναι, πολύ.
2: Λοιπόν, είναι αρκετά παιχνίδια.
1: Ο Νησίφορε, σε ευχαριστούμε, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Κάθε καλό, εδώ θα είμαστε και από εβδομάδας μπορούμε να τα συζητήσουμε.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νησίφορε. Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαρά.

0: Love Don't Come Easy, λέει, κάτι ξέρει ο Phil Collins, ελάρι μου.
1: Λοιπόν, και εμείς ξέρουμε πως απόψε επιστρέφει η δράση της Ευρωλίγκα, μιας και μιλούσαμε για μπάσκετ. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνα σήμερα με τις Ζαλγκίρις. Στην διάβολο εβδομάδα θα παίξουν δύο παιχνίδια οι ομάδες της Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα, παίζει και την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός Τετάρτη Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι τραυματίας και έμεινε στην Αθήνα. Ενώ οι Ζαλγκίρις τους πρώην ερυθρόλευκους, τον πρώην ερυθρόλευκο δεν υπολογίζει, τον Βίλιαμ Γκος. Ενώ είναι αμφίβολος και ο Σέιμπεν Λί, πάντως έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει ο άλλοτε ερυθρόλευκος παίχτης. Στις 8 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, μία ώρα νωρίτερα η Ντουμπάι φιλοξενεί την Μπαρτσελώνα, με τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στα ρόστερ τους, καθώς έχουν τραυματίες. Τζαϊτέ και Μούσα εκτός για την Ντουμπάι. Ο Εβουομάν και ο Μακούντου και ο Νιμπό είναι τρεις οι απουσίες για την Μπαρσελόνα. Ανατολού Εφές Ρεάλ επίσης στις 8 το παιχνίδι. Κορντινιέ και Παπαγιάννης είναι τραυματίες και απόντες για την Εφές. Για την Ρεάλ απουσιάζει ο Γκαρούμπα. Φενέρ Μπαξέ Μπάγερ στις 8:45. Με την Φενέρ να πηγαίνει πλήρης για να παίξει την. Με την Φενέρ να υποδέχεται πλήρης την Μπάγερ. Βαλένθια Μπασκόνια επίσης με πληρότητα, αλλά μοναδικό ερωτηματικό τον Σετκόφσκι για τους φιλοξενούμενους. Και Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια στις 9:30. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Έχει και Παρί Παρτιζάν στις 9:45.
0: Μάλιστα. Έχουμε φυσικά και τον Άρη που παίζει στη Γαλλία σήμερα με τη Λεμάν.
1: Ακριβώς. Και ο Άρης κάνει την δική του πρεμιέρα και εκεί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα ξεκινήσει στις επίσημες υποχρεώσεις η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και οπότε υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα. Έχουμε και παιχνίδια Nations League για τους ποδοσφαιρικούς. Οπότε έχουμε πλήρες πρόγραμμα. Στις 9:45 να πω πως η Τσεχία φιλοξενεί την Αγγλία και η Ισπανία την Κροατία για το πρώτο γκρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία. Για το τρίτο γκρουπ Φιλανδία, Λεύκο Ρωσία και Σαν Μαρίνο, Αλβανία. Επίσης για το τρίτο γκρουπ Μολδαβία, Φαρόε και Σλοβακία, Καζακστάν. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, και πάντα με τη σούμα του Άρη, πάντα ξέρετε ότι φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Πάει και η σημερινή Κερκίδα On Air. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συντροφιά που μας κρατήσατε σήμερα. Κερκίδα On Air καθημερινά 12 με 1. Εσείς ενημερώνεστε φυσικά kerkida.net για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή ανανεώνεται αυτό το φανταστικό site με την υπερομάδα που έχουν εκεί. Choice FM 104.3-98.2 συνεχίζετε να ακούτε συνεχώς. Πλήρης ένταση, full ένταση, full on, να ανεβαίνει η διάθεσή σας πάντα σαν τη δικιά μας. Άρη Κυριάκου μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, και αύριο θα είμαστε και αύριο στην παρέα σας, οπότε θα τα πούμε αύριο με όλους και όλες.
0: Φιλιά πολλά.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
4: Του λίθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
7: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: τη διακόσμηση, οργάνωση, κουζίνα, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το Espresso Longo γίνεται

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Σου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ώρα σου. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
6: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: What's coming up next? Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το Espresso Lungo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo.

0: ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα.

0: σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
0: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε! Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Του λίθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
7: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
9: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

0: ώρα είναι 5. Είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Next Hit Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Next Hit Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
0: Το Espresso Longo γίνεται 4 και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo στο

0: εφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Τα highlight της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Χίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6,59.

0: Ενεργείες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Και τώρα στο Joyce Goldies Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακ καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: I'm loving it.
4: Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: The power, power. Παπαλάτο.
1: Σύμπνη σα σήμερα και καλώ ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στου 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie και για το επόμενο δίωρο θα σα κρατήσω παρέα με τι μεγαλύτερε και υπόπ επιτυχίες. Αλλά δεν είμαι μόνη μου, έχω μαζί και το χορηγό μας τα McDonald's, τα οποία έχουν βγάλει ένα νέο παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε στο McDonald's App, το οποίο φέρνει μαζί και τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδυάζετε τρία ίδια εικονίδια, κερδίζετε και απολαμβάνετε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σας γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it, αποκλειστικά στο McDonald's App. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με τη δεσποινής Jenny Ruby Jane από τις Blackpink, η οποία συνεχίζει μία από τις μεγαλύτερες solo επιτυχίες της καριέρας της με τον Dracula, τη συνεργασία της με τον Tame Impala. Το remix έχει ήδη φτάσει μέχρι το νούμερο 5 του Billboard Hot 100, ενώ είχε κατακτήσει και την κορυφή του Pop Airplay Chart στην Αμερική. Και μήνες μετά την κυκλοφορία του εξακολουθεί να γράφει νέα ρεκόρ παραμονής για K-pop τραγούδι μέσα στο Top 10. Ένα collaboration που ξεκίνησε viral και τελικά εξελίχθηκε σε πραγματικό global hit. Για πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Ο Νάμου Χιόν τον Infinite γιορτάζει 10 χρόνια solo καριέρας με τον καλύτερο τρόπο, καινούριο full album. Το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του θα λέγεται 2X8 και κυκλοφορεί στις 14 Οκτωβρίου. Είναι το πρώτο του full album εδώ και περίπου 3 χρόνια και έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο ίδιος ο Ουχιόν συμπληρώνει μια δεκαετία από το solo debut του το 2016. Από main vocalist των Infinite μέχρι singer songwriter με τη δική του μουσική ταυτότητα, άλλο ένα μεγάλο milestone μπαίνει στη διαδρομή του. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, I'm calling it. Ο Ουχιόν, ο Νάμου Χιόν, τον Infinite, φημίζεται για τις μπαλάντες του. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βγάλει μπαλάντα στη ζωή του μόνος του, έτσι. Γιατί έχει βγάλει τραγούδια με τον Key από του Shine, που είχαν κάνει μια διπλέτα, ένα ντουο. Και τώρα που το ανέφερα, να πάμε να το ακούσουμε κιόλας. Να πάρετε μια γεύση από το TST παλιά K-pop. Καλά. Τρελαίνομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε αυτά και θα δούμε μετά την μπαλάντα που θα βγάλει ο φίλος μας ο Ουχιόν.

Επιστρέψαμε στο Gold is Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Stray Kids μόλις έγραψαν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της K-pop. Έγιναν το πρώτο K-pop act που έγινε headliner στο Rock in Rio, ανεβαίνοντας στο κεντρικό Palco Mundo μπροστά σε περίπου 100.000 θεατές. Ένα φεστιβάλ που από το 1985 έχει φιλοξενήσει ονόματα όπως Queen και Guns N' Roses, έδωσε για πρώτη φορά την κεντρική του σκηνή σε K-pop group και οι Stray Kids φρόντισαν να μιλήσουν ακόμη και λίγα πορτογαλικά στο κοινό, προκαλώντας πανικό στους Βραζιλιάνους Stray. Για να μην μιλήσω ότι έγινε viral επίσης και ένα βίντεο στην συγκεκριμένη, νομίζω ήταν συναυλία, που κάνανε call out μια fan, quote-unquote fan, quote-unquote sasseng του Πετράκη, που τη βρήκαν εκεί πέρα πρώτη μουρή στο καβούρι. Αλλά ναι, γενικά πρέπει νομίζω λίγο να φύγει αυτή η ταυτότητα πάνω από τους fans, οι οποίοι έχουν παραπάνω λεφτά και μπορούν και παίρνουν αρκετά εισιτήρια για να πάνε να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Δεν υποστηρίζω κανέναν, μην το παίρνετε από την άλλη πλευρά. Η συγκεκριμένη είναι όντως προβληματική, την έχουμε δει τα social media της, έχουμε δει ότι έχει κάνει και έχουν βγει και άλλα τέλος πάντων στη φόρα. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε ένα πράγμα, ότι αν ένας φαν έχει την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνει να ακολουθεί το αγαπημένο του group, το αγαπημένο του καλλιτέχνη, σε παραπάνω από ένα stop, τι να κάνουμε, παιδιά, απλά θα πρέπει να έχουμε περισσότερες δουλειές για να βγάζουμε περισσότερα λεφτά και να κάνουμε το ίδιο. No hate to anybody. Πάμε όμως εμείς να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και ξεκινάμε μπροστά με Stray Kids, αφού τους αναφέραμε, και επανερχόμαστε.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σταφύλι άσπρο χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,69 το χιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το χιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το χιλό. Αντόρο τυρί Γκούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το χιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Choice FM.
11: In your high honor, all over my skin there's art splatter. And of everything that happened, this part mattered. I tattooed your name on my tongue.

Ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι NCT 127 άνοιξαν το νέο τους World Tour Neo City The Red Line με τρεις sold out βραδιές στο KSPO Dome της Σεούλ και περίπου 31.500 φαν συνολικά. Αυτή είναι και η πρώτη περιοδία τους με πενταμελές line-up, τον Taeyong, τον Yanara, τον Yuta, τον Jaehyun και Haechan. Οι Doyeon και Jongwoo επιρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, αλλά εμφανίστηκαν μέσα από ειδικά βίντεο στο show. Και κάπως έτσι οι NCT 127 γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια, ανοίγοντας ένα εντελώς καινούριο chapter. Και μέσα σε όλα, να πούμε ότι έχουν και τον Μίγκιο από τους 17 ως bodyguard. Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς. Κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό βίντεο στο ίντερνετ όπου έχει κατέβει κάτω στον κόσμο ο φίλος μας ο Haechan και τους χαιρετάει και δίνει χέρια, τέλος πάντων. Οπότε σε κάποια φάση λογικά κάποια φαν τον τράβηξε λίγο παραπάνω, κάτι έγινε και μπήκε μπροστά ένα security και του τράβηξε το χέρι για να τον ελευθερώσει από τις φαν. Παιδιά, είναι ίδιος ο Μίγκιου. Από το πλάι δηλαδή, από το πλάι που τον βλέπουμε όλοι μας. Είναι ίδιος ο Μίγκιου. Ίδιος ο Μίγκιου. Εντάξει, άμα κάτι δεν πάει καλά, σε βερτί μπορεί να το γυρίσει και σε security. Like, it's fine. It's fine. Πάμε βέβαια να ακούσουμε NCT και 17 και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες δικές σας K-pop επιτυχίες. Οι BTS συνεργάζονται ξανά με το National Museum Foundation of Korea για μια νέα έκδοση της σειράς Talmajong. Αυτή τη φορά η συλλογή εμπνέεται από το Moonjodo, μια παραδοσιακή μορφή κορεατικής τέχνης της εποχής Joseon, και τη μεταφέρει σε μια πιο σύγχρονη αισθητική μέσα από το identity των BTS. Είναι η τέταρτη έκδοση του Talmajong και ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το group χρησιμοποιεί την παγκόσμια πήχησή του για να φέρει στοιχεία της κορεατικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό. Εσείς όμως έχετε αγοράσει από τις συγκεκριμένες συλλογές που έχουν κάνει BTS είτε με το Μουσείο της Κορέας είτε ακόμα και από το Arirang, το merchandise, όπου είχε αρκετά κομμάτια μέσα που ήταν εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά της Κορέας? Για στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε στο 97 710 710. Αναμένω. Πάμε να ακούσουμε BTS και επανερχόμαστε.

0: Είναι 6. Είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό.

0: Stoner.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι τούξου του ήταν έτοιμοι να ανέβουν στη σκηνή του Global Citizen Festival στο Central Park της Νέας Υόρκης μαζί με καλλιτέχνες όπως Lauryn Hill, Lenny Kravitz και Alicia Keys. Αλλά το φεστιβάλ δυστυχώς ακυρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά στα 14 χρόνια του Global Citizen Festival που διοργάνωση αναγκάστηκε να ακυρώσει ολόκληρο το event. Αλλά, δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Μπορεί να μην καταφέραμε να είδαμε ούτε να ακούσουμε τους τουξουτού, αλλά θα τους ακούσουμε τώρα. Λίγη υπομονή. Θα βάλουμε τώρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και επανερχόμαστε.

Ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Δύο girl groups βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο, αλλά για πολύ διαφορετικούς λόγους. Οι Yunis ολοκλήρωσαν επίσημα τις δραστηριότητες τους ως πλήρες group, καθώς το συμβόλαιό τους με την FNF Entertainment έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου έπειτα από 2,5 χρόνια. Το Project Group είχε δημιουργηθεί μέσα από το Survival Show Universe Ticket και έκανε ντεμπούτο το Μάρτιο του 2024. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι μετά από συζητήσεις με τα μέλη αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες των Yunis όπως προέβλεπε εξ αρχής το συμβόλαιό τους. Οπότε δεν θα έχουμε τύπου την κατάσταση Kepler ή την κατάσταση των Zero Base One που φύγανε κάποια μέλη και μετά συνέχισαν. Την ίδια ώρα όμως αρκετή ανησυχία υπάρχει και γύρω από τις Rookie Unchild. Το πρώτο τους comeback με digital single Ting Ting ήταν προγραμματισμένο για τις 2 Σεπτεμβρίου. Όμως η High Up Entertainment το ανέβαλε λόγω εσωτερικών συνθήκων της εταιρείας. Το σημαντικό να πούμε είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για disbandment ή ακύρωση του comeback. Γνωρίζουμε μόνο ότι το Ting Ting παραμένει σε αναβολή. Οπότε ενώ για τις Yunis ένα chapter έχει επίσημα κλείσει, για τις Unchild οι fans ακόμα περιμένουν να μάθουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Για πάμε μία να ακούσουμε τραγούδια και από τις Yunis και από τις Unchild και επιστρέφουμε.

Ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι X-Love φαίνεται πως ετοιμάζονται για επιστροφή και μόλις άνοιξαν επίσημα ένα ολοκένουργιο έρα. Το group αποκάλυψε ένα νέο λόγο ως πρώτο teaser για το επόμενο comeback του, συνοδεύοντάς του με το μήνυμα Coming Soon. Το λόγο, για να φανταστείτε, είναι μια κόκκινη φωτογραφία που επάνω έχει το ιδεόγραμμα στα κινέζικα της αγάπης και από πάνω ένα κόκκινο X, οπότε X Love, κάνουν X, διαγράφουν την αγάπη. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία ή τίτλος για τη νέα κυκλοφορία, αλλά η αλλαγή στο visual identity δείχνει ότι κάτι καινούριο έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα μένει να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν οι X-Love στο επόμενο chapter τους. Πάμε όμως να θυμηθούμε τα προηγούμενα κομμάτια τους και επανερχόμαστε.

0: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες ρίδες από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
3: Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso

0: είναι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.
8: Haven't you heard I'm the internet girl?
9: I'm getting out of here.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά στο McDonald's App. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα από τα Korean drama που ήδη έχει αρχίσει να τραβάει πολύ ενδιαφέρον. Το Love in Disguise με Jim Siwan και Solina. Εκείνος υποδύεται έναν τσεμπόλ κληρονόμο που θεωρείται ύποπτος για φόνο, ενώ εκείνη μία πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που μεταμφιέζεται σε άντρα και γίνεται ο προσωπικός του γραμματέας για να τον ερευνήσει. Το καλύτερο, εκείνος αρχίζει να την ερωτεύεται χωρίς να γνωρίζει την πραγματική της ταυτότητα. Πρεμιέρα, ακούστε με προσεκτικά, πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε μία τελευταία φορά για σήμερα στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Αν βρεθείτε στη Σεούλ μέχρι τον Νοέμβριο, υπάρχει πλέον μία έκθεση φτιαγμένη κυριολεκτικά για τους K-Drama Lovers. Η Studio Dragon για τα 10 χρόνια της άνοιξε το K-Drama Exhibition Scenes to Destinations, μία immersive εμπειρία με περίπου 40 διαφορετικά dramas. Ανάμεσά τους τα πολύ γνωστά Crash Landing on You, Queen of Tears, Goblin, Hotel de Luna και Vincenzo. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν props, icon scenes και OSTs και στη συνέχεια να ανακαλύψουν πραγματικά filming locations που μπορούν να επισκεφθούν στην Κορέα. Η έκθεση λειτουργεί στη Σεούλ μέχρι τις 19 Νοεμβρίου του 2026. Πείτε μου άμα πάτε, ακούγεται φανταστικό ακόμα και έτσι όπως το διαβάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα και κάναμε μαζί παρέα με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Ραντεβού αύριο, εδώ, στον Choice FM, στους 104,3 και 98,2. 5 με 7, Goldies Room, για περισσότερο K-pop μέσα στη ζωή σας. Ή έστω στην καθημερινότητά σας, μην το κάνουμε τόσο deep. Ήμουν η Goldie, ήταν το Goldies Room. Τα λέμε αύριο.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σταφύλι άσπρο χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,69 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16,18, τώρα 14,99 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αντόρο τυρί Κούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's the

0: Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Science. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Science. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

18. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Espresso Lungo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Lungo's

0: FM θα είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Choice FM. It's only. It's only.

0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there!
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.
6: Στον Choice

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Bowl Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: είναι εκεί με live link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα.

0: πρόκριση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Espresso Longo γίνεται τεσσάρων και στείνει το πιο δυνατό coffee party στη Λεμεσό. Την 5η 1η Οκτωβρίου στο Espresso Longo.

0: είμαι εκεί με Live Link 12 με 2 το μεσημέρι με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο The Helping Hands Foundation για τη στήριξη των παιδιών με φάσμα του αυτισμού. 4 χρόνια Espresso Lungo, αμέτρητοι καφέδες, ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ θα λείπεις.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.